πρόσωπο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

0: πάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Η περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα στις λαϊκές. Καλημέρα στο στεχασμένο εμπόριο. Καλημέρα στους οδηγούς. Καλημέρα στα τελωνία. Καλημέρα στην αστυνομία. Καλημέρα στους χώρους δουλειάς. Στη Λάρκο. Στην
0: Λάριμνα.
1: Λάριμνα, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα και σε όσους ξυπνάνε τώρα. Και σε όσους ξεκουράζονται γιατί άρχισαν οι διακοπές τους. Είναι ο Γιάννης Ζοβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμη φορά, Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου, στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Είμαστε εδώ στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τις 7 μέχρι και τις 10, κάθε μέρα πλην εορτών και αργιών και απεργιών, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή καθημερινά. Περιπολούμε στην ενημέρωση για να μαθαίνουμε μαζί με εσάς και να σας τα λέμε κιόλας το πόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας, στην περιοχή μας, την Ελλάδα μας, στον κόσμο μας και ούτω καθεξής.
0: Όπαντου.
1: Όπαντου. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM, για όσους ζείτε ή περνάτε από το βόρειο ή κεντρικό τμήμα του νομού Εύρω, από τους 95,3 για όσους κατοικείτε ή διέρχεστε του νοτίου τμήματος.
0: Κατοικοεδρεύετε.
1: Κατοικοεδρεύετε, κατοικοπερνάτε. και φυσικά το νησί μας, τη Σαμοθράκη. Από εκεί δεν μπορεί να περνάτε, εκτός και να ακούτε πάνω στο πλοίο. Λοιπόν, να πούμε ότι και για την υπόλοιπη Θράκη ισχύει το 95,3, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Αλλά και να μην φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, υπάρχει το radioevros.gr. Το διαδικτυακό σήμα φτάνει παντού. Έτσι μπορείτε να μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη ή γύρω από αυτόν. Και φυσικά, μέσω του διαδικτύου κάνουμε και το live streaming, τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου παίρνουμε και τα μηνύματά σας, και επειδή μιλάω πολλή ώρα, τουλάχιστον 3 πρέπει να έχετε στείλει.
0: Μηδέν
1: στο πλήκον. Είναι βαρύ το πάπλωμα. Έκανε λίγη δροσούλα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Και... Να. Όχι πάπλωμα βέβαια, εννοείται.
0: Καλά. Πάπλωμα. Λοιπόν, μιας και αναφέρεσαι σε δροσούλα, να δώσουμε θερμοκρασίες. 21,9 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Σαμοθράκη. 19,8 έχει η Αλεξανδρούπολη, και στην Αλεξανδρούπολη δροσούλα.
1: Είναι κάτω από 20 μετά από καιρό.
0: Ναι. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Σουφλί. 15,5 η θερμοκρασία στο Διδημότυχο. Η Ορεστιάδα έχει 15,7.
1: Τόσο είχε και χθες.
0: Και στα Δίκαια 16,2.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι θερμοκρασίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Από ό,τι βλέπουμε έτσι από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού στην Αλεξανδρούπολη, η άνεμοι είναι ήπιοι. Σύννεφα δεν έχει. Όσοι βρίσκονται λοιπόν στην πρωτεύουσα του νομού, ας κάνουμε μια βουτιά για μας. Μόλις ζεστάνει λίγο. Το μεγάλο και το καράβι που ήρθε χθες. Έφυγε κιόλας εχθές.
1: Άι, το καράβι. Ξανά... Το λέγανε Άγια Κυριακή.
0: Άγια Κυριακή δεν το λέγανε. Endeavor το έλεγαν. Ark Endeavor.
1: Ναι. Λοιπόν, καλώ, τι να κάνουμε. Εμείς Άγια Κυριακή θα βάλουμε μετά. Γιατί σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, είναι της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος.
0: Σήμερα.
1: Γιορτάζει ο Πρωθυπουργός μας, γιορτάζει ο Υπουργός Οικονομίας μας, γιορτάζει η μάνα μου. Ευχαριστώ.
0: Γενικότερα είναι, είναι ένα όνομα πάντως που στην περιοχή μας παίζει φουλ.
1: Ναι. Κυριάκος και Κυριακή, Κούλα, ναι. Κίτσα και τα λοιπά. Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Πιθανότητα δηλαδή πρέπει να γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Χρόνια πολλά και στον Οδυσσέα. Τι κάνει αυτός, έστειλε μήνυμα καμιά φορά. Τελευταία δεν το χάσαμε.
0: Όχι που στέλνει, ναι.
1: Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, το βάλουμε και σε Σάντρα, όχι Σάντρα δεν λέει, και Κούλα και Οδυσσέας βέβαια, δεν λέει τα αντρικά ονόματα, γι' αυτό και εγώ προηγουμένως το έψαξα, ότι παρόλα αυτά και το ChatGPT και τα εορτολόγια άλλα γράφουν ότι ο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα τη γιορτή του. Υπάρχει και το Σεπτέμβριο μια μικρότερη κλίμακα, ας το πούμε, δηλαδή σαν και εσάς περίπου τους Γιάννηδες, ναι, που έχετε στις 7 του Ιανουαρίου, και από εκεί και πέρα έχει καμιά 50 φοράς μέσα στον χρόνο. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 9, ενώ δύση θα έχουμε 10 λεπτά πριν από τις 8. Ξεκόλλησε το ρολόι της δύσης από τα 9,9.
0: 9,10,
1: ναι. 9 παρά 9, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, από γεγονότα. Σαν σήμερα, το 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. 200 χρόνια αργότερα, 220 για την ακρίβεια, ο τουρκικός στόλος το 1770 καταστρέφει στον λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης, από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. 1928, το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. 1974, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση.
1: Έτσι, πολύ, πώς θα το πω, αυθόρμητα, 150 τόσοι βουλευτές.
0: Ναι, ναι. 144. Λοιπόν, το 2005 έχουμε μια τρομοκρατική επίθεση να εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός.
1: Είχα λοιπόν την αίσθηση ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί πολύ πιο πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Πριν από μερικές μέρες που είχα μια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Και όταν αναζήτησα και το είδα, πέρασαν 20 χρόνια.
0: 21. Λοιπόν, 2019. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή.
1: Σβήνουμε τη σταθεροποίηση.
0: Ναι, όντως. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 39,85% με 158 έδρες. ΣΥΡΙΖΑ 31,53% με 86 έδρες. ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, 22 έδρες με 8,10%. Το ΚΚΕ πήρε 5,3% με 15 έδρες, η Ελληνική Λύση 3,7% με 10 έδρες, Μέρα 25 3,44% με 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08%. Αυτά από τις εκλογές του 19. Τώρα, το 1893 σαν σήμερα γεννιέται ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. 1936, σαν σήμερα, έρχεται στη ζωή η φωνή, η μεγάλη φωνή τέλος πάντων της Κρήτης και της Ελλάδας, ο Νίκος Οξυλούρης.
2: Στου νοτιά κι απ' το κατάρτι το ψηλό τον άνεμο παρακαλώ.
0: Τραγουδιστής και λυράρης ο Νίκος Οξυλούρης.

0: 1 και 54.
1: Τι?
0: Κρατάει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι. Εγώ το έχω δω 2-0-1, φίλε.
0: Αχ, είχε να αρχίσει. Άργησε να αρχίσει, φαίνεται.
1: Το 1940 διανύεται ο Ρίγκο Στάρ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι. Άγγλος μουσικός, συγκεκριμένα drummer των Beatles. Και τραγουδός τύπου παστί. Από το 62 έως την διάλυσή τους, δηλαδή το 1970.
0: Σκαφάριον.
1: Ε?
0: Σκαφάριον.
1: Ναι, ναι. Ήταν, λέει, ο λιγότερο ταλαντούχος από τα άλλα τρία σκαθάρια, αλλά παρόλα αυτά έκανε μια αξιοπρόσεκτη σόλο καριέρα, κυρίως στη δεκαετία του 70. Μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή. Ρίτσαρντ Στάρκι, το πραγματικό του όνομα. Ο κανένα Ρίγκο Στάρ. Το 1890, μια μέρα σαν και σήμερα, πεθαίνει ο Ανρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. 1908, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 πεθαίνει ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίον εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμα με τα ψυχικά, κυρίως τα πνευματιστικά φαινόμενα, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Και έτσι εμείς κλείνουμε το σαν σήμερα και πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Α, να δούμε και αποτελέσματα Μουντιάλ πρώτα.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Αρχικά έχουμε τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ναι, μα το ήθελε όλος ο πλανήτης.
1: Ναι, μετά την...
0: Κατάφεραν να γίνουν αντιπαθείς σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, ναι, όχι ότι...
0: Κατάφεραν, Τραμπ το έκανε.
1: Λοιπόν, όχι ότι ήταν μακριά. Λοιπόν, 1-4 έχασε από το Βέλγιο, έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλη η γη υποστήριζε Βέλγιο σε αυτόν τον αγώνα. Η Ισπανία κατάφερε να αποκλείσει την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και έτσι λοιπόν ο διεθνής σούπερστάρ κλείνει την καριέρα του στις διεθνείς συμμετοχές χωρίς κανένα τίτλο. Έξι μουντιάλ, χωρίς τίτλο όμως.
0: Χωρίς τίτλο. Κοίτα τώρα, είναι αυτές οι εθνικές ομάδες που λέμε, πιάνεται ένας παίκτης σπουδαίος, αλλά είναι ένας, max 2, δεν μπορούν να φέρουν ως κούκι την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Εύκολα. Το ευρωπαϊκό, ας πούμε, κατάφεραν το πήραν.
1: Ναι. 2-3 κέρδισε η Αγγλία το Μεξικό. Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Και σήμερα έχει Αργεντινή-Αιγύπτος και Ελβετία-Κολομβία. Και ένα άλλο στατιστικό θα σας δώσω. Οι καλύτεροι παίκτες μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ: Χάλαντ, Μπαπέ, Μέση, και ακολουθούν Χάρι Κέιν, Βινίσιους Ζούνιορ, ο Ισμαήλα Σαρ από τη Σενεγάλη και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.
0: Πάμε λοιπόν, αρχίζοντας πάντοτε από τη Live Sport, η οποία μας ενημερώνει ότι πάει στην Ολλανδία ο Καϊρίνεν και περνάει ιατρικά στην ΑΕΚ, υπογράφει και ξεκινάει. Σήμερα ανακοινώνεται ο δανεισμός του Αλεξίου από την Ίντερ. Στις 23 Ιουλίου ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Πινέδα, ο Ορμπελίν Πινέδα, έτσι. Στην Αθήνα ο Μπαντιό. Σάρκα και Οστά παίρνει σήμερα το δεύτερο χτύπημα του επτάστερου μετά τον Φαλ. Ήρθε λοιπόν και ο Μπαντιό, έρχεται ο Σενεγαλέζος, περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται. Σειρά παίρνει ο Μπογκά. Πιο κάτω, ομάδα που θα διψάει για την νίκη. Οι αποκαλύψεις του Στέφανου Κοτσόλη για τον νέο Παναθηναϊκό. Οι εξελίξεις στις μεταγραφικές υποθέσεις των Κριστιανσέν και Φαντρόγγελεν. Δίπλα ερυθρόλευκη, Ολυμπιακός δηλαδή, στα ερυθρόλευκα ο Ζώτα Σίλβα μας ενημερώνει η εφημερίδα. Δανεικός με οψιόν αγοράς από την Νότιχαμ, προπονήθηκε ο Σμάιλοβιτς, είμαι ενθουσιασμένος. Ωραία, εξουθενωμένος να μην είσαι, όλα τα υπόλοιπα γίνονται δεκτά. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Πορτοκάλο Παιχταρά, ο οποίος ενσωματώνεται μέσα στην ημέρα στην αποστολή. Τελειώνει με Ρόκα, ψήνει Άμραμπατ, ανοιχτό ενδεχόμενο να αφήσει, να αφήνει ο Μαροκινός, να αφιχθεί, τι λέει, κάτω.
1: Ανοιχτό ενδεχόμενο, αφήνει ο Μαροκινός.
0: Αφήνει ο Μαροκινός.
1: Για τον Άμραμπατ λέει.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα, έτσι. Απλά νόμισα γράφει να αφιχθεί. Νέα εποχή του Πεδρόσο. Τώρα, βαριές καμπάνες και μείον δύο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πού αυτά, με αφαίρεση βαθμών θα ξεκινήσουν οι αιώνιοι το νέο πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα υδρώσκεται αυτοί τους. Προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ, 7 αγωνιστικές ποινή στον Tyreek Jones, μένει στον Πειραιά και 2 στο Kendrick Nunn. Τώρα, ανάληψη ευθύνης, ασπίδα προστασίας, γράφει η εφημερίδα. Η δήλωση Λιόλιου, η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά, είπε, γιατί και την κατρακύλα της Εθνικής Μπάσκετ. Κλειδώθηκαν τα σχόλια των φιλάδων στη σελίδα της ΕΟΚ στο Facebook. Σύμμαχος Χατζηδιάκος πιο δίπλα, τα θέλω του διεθνούς στόπερ, ισχυρό χαρτί του ΠΑΟΚ, σοκ με Σαρί, ρήξη χιαστού, τρίτο φιλικό σήμερα στις 7 με ΑΕΚ Λάρνακας. Πλησιάζει Μάγνουσον, επίσημη πρόταση στον Ισλανδό στόπερ, έχει κάνει ο Άρης. Προχωρημένες επαφές, αποχωρούν Σαμόρα, Τεχέρο, Ντουντού και Σούντμπεργκ. Η Ρόχα ξέρανε τον Κριστιάνο, με Μερίνιο στο 90-1, πάντο πρόλαβαν η Ισπανία 1-0 τους 8, ο Χάλαντ τσάκι στη Βραζιλία 2-1, η Νορβηγία, Μπέλιγχαμ και Κέικ κατάπιαν το Μεξικό 3-2 η Αγγλία. Και κάτω κάτω τέλος μπάσκετ, ΑΕΚ, ποιοι είναι οι κολοσσοί Blue, Aquario, Prima και Κόσμα.
1: Κοτζίμα.
0: Στο πλευρό του Αγγελόπουλου. Α, μπορούμε να το δούμε κάποια στιγμή πιο κάτω σε άλλη εφημερίδα. Είναι δισεκατομμυριούχοι που μπήκαν στο... Α, όχι, δεν είναι αυτό στην ΑΕΚ. Συγγνώμη, ΑΕΚ, μπράβο. Ναι, του Μάριου Αγγελόπουλου. Εγώ νόμιζα ότι μπήκαν στην ερασιτεχνική ΑΕΚ όμως. Δύο δισεκατομμυριούχοι Ιταλοί, δύο, τρεις, πώς είναι. Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ, βαριές καταγγελίες κατά Μιστακίδη και ΚΑΕ. Αστέρας ανακοίνωσε Κότσιρα, Ριέρα και Ορόσκο. Και φύγαμε να πάμε στη Sport Time.
1: Ναι, να πάμε να δούμε τη γράφει η Sport Time, η Sport Day, συγγνώμη.
0: Sport Day, Sport
1: σήμερα. Time, ναι. Άτι γράφει, το άγριο άλογο όπως είναι το παρατσούκλι του Ζώτα Σίλβα στην Πορτογαλία πηγαίνει σήμερα στην Ολλανδία μαζί με τον Αντώνιο Μιγέλ Γκαρδόσο. Ο εξτρέμ της Νότιγχαμ θα ενταχθεί ως δανεικός στον Ολυμπιακό, πιθανότητα με οψιόν αγοράς. Πλάκα κάνουμε τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, τη συμφωνία για τη μετακίνηση του 27χρονου εξτρέμ επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Ο Τζόγο. Σμαϊλόβιτς και τυπικά, οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του Σουηδοβόσνιου στόπερ. Και πιο πάνω, τι έχουμε εδώ πέρα, ο Μπάμπουλας του Παναθηναϊκού. Ο Μπαμπούλας του Παναθηναϊκού. Η δαμόκλειος πάθη του Cost Control αγώνει τους πράσινους και όπως παραδέχθηκε ο Στέφανος Κοτσόλης, είναι κάτι που προβληματίζει τον Παναθηναϊκό. Τι δείχνει το ισοζύγιο της έως τώρα μεταγραφικής δραστηριότητας του Τριφυλιού, τι σημαίνει η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου να μεταφέρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε δική του πλατφόρμα. Στην αριστερή στήλη ΑΕΚ, μια ώρα αρχίτερα. Ο αποκλεισμός του Μεξικού από την Αγγλία θα φέρει νωρίτερα τις επαφές της Ένωσης με τον Πινέδα για την επέκταση του συμβολαίου του. Σενάριο για Σιμινιάνη, ναι, και ΠΑΟΚ κόντρα σε Σάντα Μαρία. Στην τελική ευθεία οι επαφές για τον 31χρονο Γάλλο της Βαλένθια Σοκ με Σαρή, πρόεδρος των Εραστέχνη, ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Άρης, πρόταση σε Μάγνουνσον. Τετραετές υπέγραψε ο Σενεγαλέζος Ματάρ και ατρόμητος Μεξικό καλή Μουτουσάμι. Καλαμάτα, ομάδα του Κουτιού. Και Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τρεις παίκτες. Λεβαδιακός επέστρεψε ο Βράκας. Μουντιάλ, η χώρα του πικρού καφέ. Όλοι φαρμακομένοι στη Βραζιλία μετά τον αποκλεισμό από την Νορβηγία του Κίλερ Χάλαντ. Παγκόσμιο κράξιμο στον Ινφαντίνο που υπέκυψε στην απέτηση του Τραμπ να μην μετρήσει η αποβολή του Μπαλογκάν. Και συνεχίζουν Αγγλία και Ισπανία. Μπάσκετ. Ζάπλουτος συμπαίκτης. Ποιος είναι ο Ιταλός δισεκατομμυριούχος Ανδρέα Πινιατάρο που απέκτησε ποσοστό στην κιτρινό μαύρη ΚΑΕ και έσακε ποινή 2 βαθμών στους αιώνιους. Αναλυτικά οι τιμωρίες σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που επέβαλε η αθλητική δικαστής.
0: Αυτό λοιπόν εννοούσε και το ζάπλουτο συμπαίκτης που λέει.
1: Ναι. Κατάλαβα.
0: Πάμε στο φως το σπορ, το οποίο ναι. Γράφει πάνω-πάνω. Πετροδόλαρα για WOCAP. Η Ντουμπάι είναι διατεθειμένη να δώσει αρκετά χρήματα στον Τεξανό. Ο Θωμάς περιμένει τον Ολυμπιακό. Έχει πάντως συμβόλαιο για τη νέα σεζόν και δεν μπορεί να φύγει έτσι, μόνο αν πάρουν λεφτά οι Πειραιώτες. Βαριά τιμωρία 7 αγωνιστικών στο Τζόουνς και αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Προσφεύγει στο ΑΣΕΑ 10Ε. Σήμερα το τελικό ραντεβού με τον Παπα-Νικολάου. Άγριο άλογο στο λιμάνι, οριστικά κόκκινο ο Ζώτα Σίλβα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ολλανδία γιατί τον αποκαλούν έτσι στην πατρίδα του. Να πάμε πιο κάτω. Πρώτη για Σμαϊλοβίτς. Ανακοινώθηκε για 4-1 χρόνια ο Σουηδός και το απόγευμα προπονήθηκε με την ομάδα. Τελειώνει και του Ρόκα μέσα στην εβδομάδα. Εντείνονται οι κινήσεις για χαφ, σε πρώτο πλάνο ο Καντιού και αριστερό μπακ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο για Τζολάκι και Σα. Χρυσός Μερίνο. Με γκολ στις καθυστερήσεις οδήγησε την Ισπανία στους 8, 1-0 την Πορτογαλία του Ρονάλντο που είπε πικρό αντίο στο τελευταίο του Μουντιάλ. Δοκάρι ο Μέντες στο τέλος του πρώτου μέρους, πλήγμα ο τραυματισμός του. Γελάει ο κόσμος, παγκόσμια αντίδραση για την απόφαση της FIFA να μην τιμωρήσει τον Αμερικανό Φλωρίν Μπολογιάν κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ. Επίσημη αντίδραση σε βάρος Ινφαντίνο και από την UEFA άνω κάτω του Μουντιάλ που και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Έχει μια φωτογραφία των Τραμπ εντωμεταξύ κάποιο δημοσίευμα που είδα από το OVAR γραφείο.
1: OVAR,
0: ναι. Εθνική, χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει λέει για το μπάσκετ. Θα χρειαστεί η Ελλάδα τον Αντετοκούμπο στα παιχνίδια του Αυγούστου. Θα μπορεί όμως να παίξει. Γιατί να μην μπορεί να παίξει. Ασπίδα προστασία σε Σπανούλη ο Λιόλιος. Πλέον το πιστεύει παραδίπλα ξανά στο Μουντιάλ. Η Αγγλία έτοιμη να σπάσει την κατάρα μετά το 3-2 επί του Μεξικού με Σούπερ Μπέλιγχαμ. Πιο κάτω όργια Χάλαντ στην ιστορική πρόκριση της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας. Απόψε Αργεντινή Αίγυπτος στις 7. Που παμέρα μεσημέρι τους έχουν τους ανθρώπους. Ελβετία Κολομβία στις 11. Τι άλλο βλέπουμε, 52χρονος αυστριακός προπονητής Όλιβερ Γκλάσνερ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Νότιχαμ Φόρεστ αντικαθιστώντας το Βίκτορ Περέιρα. Και τέλος τραγικό φινάλι, μια είδηση που είδαμε χθες στα μέσα. Οι αρχές της Βενεζουέλας επιβεβαίωσαν χθες ότι ο 31 ετών αρχηγός της εθνικής βόλη της χώρας Wilner Rivas, είναι ανάμεσα στα θύματα των φωνικών σεισμών. Μαζί του έσβησαν η σύζυγος και ο μικρός του γιος.
1: Πραγματικά.
0: Τους βρήκαν, δηλαδή βρήκαν τα πτώματα. Δεν είναι ότι από τα απλά αγνοούμενοι. Ο κύριος πρωταθλητής.
1: Πάμε στο ίδιο πρωταθλητή. Να καλημερίσουμε όμως Ξανθή, Πηδέσποινα, Χρήστο, Θεοπούλα και Σάκη.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Ναι, ναι. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Κόκκινος και ο Ζώτα Σίλβα θα κάνει ζημιές. Γιατί έχει όλα τα στοιχεία να εξελιχθεί σε κορυφαία μεταγραφή. Δανεικός από την Νότιγχαμ, αλλά με προοπτική να δέσει στο λιμάνι. Σήμερα στην Ολλανδία μπαίνει άμεσα στην προετοιμασία. Και οριστικά στο θρύλο ο Πορτογάλος. Okay. Λατρεία για την εκτός έδρας φανέλα. recital ο κύριος πρόεδρος με δύο νέες σούπερ σελίδες, ένα coach, μ' ακούς, ειδού ποιοι είναι οι αντιπαλοί και ειδού ο Ολυμπιακός που πρέπει να κτίσεις. Και Θωμά, η υπογραφή έχει το όνομά σου. Τα λέει αυτά ο κύριος πρόεδρος. Λοιπόν, θέλω να σας δικαιώσω. Ο Ολυμπιακός ήταν η ξεκάθαρη επιλογή για μένα. Αυτά τα λέει ο Ζώτα Σίλβα. Και σε ποιους είπε όχι για τον walk-up. Γιατί προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ. Πότε θα χτυπήσει για Σοφιάν. Ο θρύλος παρακολουθεί στενά όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης Άμραμπατ. Νέες επαφές για Ρόκα και Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός κρατάει ανοιχτές τις υποθέσεις του Ισπανού Εκστρέμ και του Σέρφου Χαφ. Και τζόγος για τον Τζολάκη. Η πολύ μεγάλη πρόταση που πλησιάζει και οι ματιές του θρύλου σε δύο τόπ τερματοφύλακες. Αυτά από το κόκκινο πρωτοθλήμα.
0: Να διαλυματιστούμε.
1: Ναι, να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Είναι έτσι κι αλλιώς 7:30. Θα συνεχίσουμε με τις εφημερίδες στο επόμενο μέρος εκπομπής. Προς το παρόν, να ακούσουμε τις εφημερίδες μας, ακούσουμε και λίγη μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία καθημερινά εδώ στο Ραδιο Εύρο, 7 με 10 στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr για όλο τον κόσμο και η ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως βλέπω ότι πρόσφατα έκανε η Θεοπούλα, η Ιωάννα και η Σταυρούλα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και καλημέρα. Μια μεγάλη παρέα που περιλαμβάνει και τους επιχειρηματίες που μας εμπιστεύονται την προβολή τους, συνεργάτες όπως το Παντρόν. Το Παντρόν είναι ένα καφέ μπαρ, το οποίο μπορεί να πει κανείς ότι είναι ο ομφαλός της διασκέδασης της πόλης, γιατί και γεωγραφικά είναι ακριβώς σε ένα τέτοιο στρατηγικό σημείο, απέναντι από την κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδος, την Πρόκου 1, ολημερής και ολινυχτής, σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο, βρίσκεται εκεί και προσφέρει όλα τα καλούδια του. Μαζί μας τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924 στην πόλη, μαζί με την πόλη μεγαλώνει, τρίτη γενιά ιδιοκτητών και πάει για τέταρτη, καταπληκτικό επίτευγμα διάρκειας. Αυτός και η Coca-Cola. Λοιπόν, Fit Car Rental επίσης, νοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, αλλά και συνεργείο για να είναι και πιο αξιόπιστα εκείνα τα νοικιασμένα αυτοκίνητα, αλλά και για να μπορείτε να εμπιστευτείτε την αποκατάσταση βλαβών του δικού σας αυτοκινήτου ή του τεχνικού ελέγχου. Καλυπόλιο 73, Μέλουχα Γου Διαμάντη Γωνία, 2552028525 το τηλέφωνο. Και να μην ξεχνάμε ότι στην παρέα μας είναι τα Άνθη Φυτά Αμπελιάς, τα οποία θα τα καλέσετε για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, για κάθε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης που χρειάζεται να την ντύσετε ευωδιαστά και λουλουδιαστά. Σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, προς το κέντρο της πόλης και στο Δημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο, στην 25η Μαΐου. Και φυσικά, Top Charm.
0: Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ορυχοπλαστικής, επίσης σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Τώρα να προχωρήσουμε, πρώτα να καλημερίσουμε και τη Θεοδώρα που μόλις μπήκε στην παρέα. Ωραία. Από τη Θεσσαλονίκη, και πάμε να δούμε τη γραφή ώρα των σπορ.
1: Καλημέρα, να πάμε στην ώρα των σπορ. Στην elite του Basketball Champions League, η ΑΕΚ που δυναμώνει με δύο εταιρείες κολοσσούς στο πλευρό της. Τώρα, ξεχάστε την περσινή σεζόν και το πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του Νίκολιτς στους παίκτες του. Πρώτη για Ζούμπκοφ με τα κυτρινόμαυρα. Ταξίδεψε με την αποστολή ο Αλεξίου. Σήμερα 7 του μήνα δεν είναι να έρθει εδώ και το κύπελο.
0: Σήμερα είναι, δεν ξέρω.
1: Νομίζω 7 ότι ήταν να έρθει. Δεν κρατιέται, λέει. Ο Καϊρίνεν έφτασε στην Ολλανδία πριν από την ΑΕΚ, πέρασε ιατρικά και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.
0: Αυτά από την ώρα των σπορ. Πάμε να δούμε και τη Sport Time, η οποία έχει εδώ πέρα τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια έτσι συνήθη έκφρασή του, δηλαδή να κλαίει. Στο επόμενο πρέπει να παίξει ο center back, λέει, γιατί εκεί παίχτηκε όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο απλά καθόταν και χάζευε την άμυνα της Εθνικής Πορτογαλίας να προσπαθεί να κρατήσει τους Φούριας Ρόχας μακριά από την εστία της.
1: Είχαν μια φούρια.
0: Ναι. Μέτρο σπορ δεν έχουμε, οπότε έχουμε, κλείνουμε. Έχουμε. Α, ξεφύγει. Ωραία.
1: Το ρόστερ λιγοστεύει. Γράφει μόνο 16 μέρες πριν από τον πρώτο αγώνα στο Europa League και ο ΠΑΟΚ περιμένει ακόμα γενναία ενίσχυση, ενώ οι τραυματισμοί καλά κρατούν και τον αποδυναμώνουν περισσότερο. Κοτσορασβίλη. Διάβαζα Κοτσοβασίλη εδώ πέρα. Κοτσουρασβίλη, ο ΠΑΟΚ όπως και ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Sporting Λισαβόνας για δανεισμό του 27χρονου Γεωργιανού Διεθνή Χαφ, γράφει η Πορτογαλική Ρεκόρτ. Σαντα Μαρία και Χατζηδιάκος θεωρούνται σίγουροι, αλλά πότε. Τσάλοφ, νοκάουτ για 3-4 μήνες, πήγε στο Λονδίνο για εγχείρηση. Ο Σντόεφ υπέγραψε στην Κράσνονταρ για 2 χρόνια. Ρήξη χιαστού ο Σαρίς. Α, έχουν ολόκληρο πακέτο. Στο ιατρικό δελτίο έχουν.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωση καταγγελία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ για την ΚΑΕ. Παραιτήθηκε ο Ισαϊάδης, νέος πρόεδρος ο Παρασκευόπουλος. Δίπλα τώρα, Κώστας Αντετοκούνμπο. Στον Άρη ένιωσα μια αγάπη εξωπραγματική. Και πιο κάτω, Μάγνουσον για στόπερ στα ποδοσφαιρικά της ομάδας. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο Άρης θα αποφασίσει να αποκτήσει τον Ισλανδό μετά την πολύ καλή σεζόν που έκανε με το Λεβαδιακό. Πιο κάτω τώρα, στην πεντάδα ο Ταϊρή, ο γκάρτ του ΠΑΟΚ ψηφίστηκε από τους φιλάθλους όλων των ομάδων στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος μαζί με τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Και δίπλα, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1, άξια Ισπανία με Μερίνο, πικρό αντίο στα Μουντιάλ για το Ρονάλντο. Αυτά λοιπόν από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα και μπορούμε έτσι τώρα που πήραμε φόρα να πάμε να δούμε το Μανώλη Κοντάκη στη Δημοκρατία, okay. Δίπλα ακριβώς από το λογότυπο, να λέει στο DNA του κέντρου η διαίρεση και ο διχασμός. Και μια και είχαμε αθλητικά, δεν μιλάμε για το κέντρο κάποιας ομάδας, μιλάμε για το κέντρο του πολιτικού φάσματος. Πιο κάτω, σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον
0: εντάξει,
1: Ερντογάν.
0: Τώρα να σου πω κάτι, αν είχε κανείς την ψευδέστηση ότι θα πήγαινε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο γήπεδό του δηλαδή, εντάξει, του Ερντογάν εννοώ.
1: Ναι, και με δεδομένη και την σχέση αγάπης που έχει ο Ερντογάν δεκαετίες με τον Τραμπ, από τότε που ήταν απλά επιχειρηματίας, έτσι, ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι καινούριο, δεν προέκυψε προχθές μια πολιτική λυκοφιλία.
0: Ναι.
1: Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ, αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη αγκαλιάζουν τον Σουλτάνο. Καταστροφολογία. Θα μας πάρουν τα σπίτια, θα μας κλείσουν, θα μας κάψουν, θα μας φάξουν κτλ. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Ορίστε, έχουμε και εσωτερικές βόμβες. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός, με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητεί διελεύκανση της παρακολούθησής του από το Πρέντα.

0: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή ο λαλίστατος Άδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Φώτια στο Πασόκ. Βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Το κοινό μυστικό της Χαριλάου Τρικούπη που ξέφυγε από τον Γιάννη Σγουρό. Εκφοβισμός. Μπαράζ διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Ελευθερία της Λάρισας. Συνεχίζεται ο διασυρμός του ντόκου από τους Ρώσους Φαρσέρ. Και τέλος, κόλαφος, παγωμένη η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Το success story της κυβέρνησης διαψεύδεται από το ίδιο το δημοσιονομικό συμβούλιο της.
1: Μάλιστα.
0: Ελεύθερος τύπος.
1: Πάμε να δούμε τη γραφή ο Ελεύθερος τύπος στο δικό του πρωτοσέλιδο. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι, έχει από δίπλα τον Τσίπρα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν τη διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους ή η ζωή μας». Αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112. Το Μαξίμου σηκώνει το γάντι σε Τσίπρα και Σαμαρά. Παρακάτω, διάταξη φρένο στις παρατήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Με νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμυστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Σε άμυστες. Παρακάτω, χώρος πολιτισμού, το ιστορικό Ξενία στις Μυκήνες, αναγεννίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον οίκο των Ατριδών.
0: Ατριδών. Είχαν Ξενία τη μινωική εποχή?
1: Μάλλον όχι. Έρευνες ελληνικής αστυνομίας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία.
0: Μπράβο.
1: Από δίπλα, έφτασε Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Μετά από δύο δεκαετίες, μπορεί με πλήν, έρθει μην σου κάνει εντύπωση, μετά από δύο δεκαετίες γράφει εδώ πέρα η εφημερίδα. Βέβαια, από αυτά που είδα εγώ από τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει, θα αφορά την γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχουμε γραμμή.
0: Ναι, θα είναι τύπου αμφίβιο, δηλαδή θα βγαίνει και εκτός γραμμής, θα κινείται, ναι. Θα πετάει. Κάνει διάφορα αυτό το τρένο.
1: Βρέα, ας έρθει.
0: Ας έρθει. Mm. Πάμε λοιπόν στα νέα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το κάτι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator? Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή θεσμών της Βουλής. Πιο κάτω, από Τραμπ και Μακρόν, δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα? Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί? Δεν μου λες, τώρα οι Γάλλοι βγάζουν Ραφάλ για να κυριαρχούν στους ουρανούς, βγάζουν και πυράβλους που του ρίχνουν τα Ραφάλ? Όχι, κάνει τρίπλα στην Τουρκία και τους δίνει πυράβλους που δεν ρίχνουν τα Ραφάλ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Διαβάστε επίσης οι προσδοκίες από την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με ποια ατζέντα πάει στην Άγκυρα η Αθήνα? Μιλάει στα νέα ο Καμίλ Γκραν, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Βιομηχανιών Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρώπης. Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών, πιο κάτω, στο κάτω μέρος της εφημερίδας, προς τον ΕΦΚΑ. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Από τη δεξιά στη Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοί τους στην έρευνα που συνεχίζουν, που εντοπίζουν οι ίδιοι τα αίτια και τις λύσεις της Λειψιδρίας βέβαια. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, από επιδότηση τέκνου μέχρι και μείωση δημοτικών τελών. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση και μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη που δεν έχει αρχίσει να συρρυκνώνεται ακόμα.
1: Ναι.
0: Έκθεση

0: Ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας, εικαστικές δράσεις σε αποιερωμένους ναούς, τι είναι η Μανιφέστα. Πανεπιστήμια, υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα, στην Άξο και εμφύλιο στην Ηλιούπολη για το πάρκο Χαλικάκη, που οφείλεται, τι λέει ο Δήμαρχος και η αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάζουμε εφημερίδα.
1: Αλλάζουμε εφημερίδα, πάμε στην επόμενη, η οποία είναι το Μακελιό. Γράφει σήμερα Αντώνη Σαμαρά, πόσα σου σκασε ο κόκαλης, για να τελειώνουμε με τους ψεύτες και τους πολιτικούς απατεώνες που το ξαναπαίζουν σωτήρες του έθνους. Ζωντανές βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες για τις μαύρες σακούλες που άρπαζε ο πρώην πρωθυπουργός. Πιο πάνω, διαμέρισμα...
0: Να πετάξα σκουπίδια.
1: Πιο πάνω, διαμέρισμα τρόμου στο Παγκράτη για δίδυμα αδέρφια αστυνομικούς. Πεθαμένο και τυλιγμένο με σεντόνι βρήκαν τον ένα. Προγνωστικά, όχι, okay, φτάνει στοιχηματικά για το Μουντιάλ και το σκληρό παρελθόν, το προξενιό που δεν έγινε και οι ασίγαστες κόντρες. Νονά, Ντόρα, Αποστάτης. 34 χρόνια, πλάτη με πλάτη.
0: Ήρθαν τα ανθρωπάκια της Ρόμπιντι Κάπα.
1: Εσύ, έργα βιτρίνας 247 εκατομμύρια ευρώ, πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά? Και επικίνδυνη συμμαχία Τραμπ-Ερντογάν, διακρατική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας για τους κινητήρες του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Ντοκουμέντο, η εκτέλεση των 17 βοσκών από τους Ναζί στην Πάρνηθα. Ναι.
0: Θα φτιάξει, λέει, αεροπλάνο η Τουρκία, και απαντάνε, ούτε καν.
1: Ούτε καν.
0: Πάμε στην εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλοθη για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία. Στα F-35 τι είδους συνένεση να δίνουμε? Άντε στα στρατηγία, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, θεωρητικά μπορεί να ερωτηθούμε. Αλλά τα στρατηγία, τα F-35, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα μπορούσαν να μας ρωτήσουν. Στο DNA του κέντρου η διαίρεση και ο διχασμός είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, που εδώ είναι εκτενέστερο ένα μέρος του πάντα στην πρώτη σελίδα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, αποκαθίσταται το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Mm-hmm. Ο παραλογισμός είναι ο τίτλος του άρθρου του Γεωργίου Β. Στεφανάκη. Τραμπ, μετά το διεθνές δίκαιο, κατήργησε και τις κόκκινες κάρτες. Μέχρι το 2070 θα βαραίνουν τους Έλληνες τα μνημονιακά δάνεια. Η στήλη της ημέρας που φιλοξενεί το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου λέει το παράδειγμα της επίμονης μεθοδικής Νορβηγίας και κάτι μου λέει ότι ασχολείται με ποδόσφαιρο. Ναι, για να δούμε λιγάκι. Όχι, δεν λέει για ποδόσφαιρο. Α, ναι, επί τη ευκαιρία του ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής νίκης, γράφει άλλα πράγματα. Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια από το έξυπνο σύστημα ελέγχου. Εδώ το χάος στα αεροδρόμια λένε ότι οφείλεται και στο γεγονός ότι ο ελληνικός εναέριος χώρος στην ευρύτερη περιοχή παρουσίαζε το FIR μας μια μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με άλλα που ήταν πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα εκεί πάνω και αυτό δημιούργησε συνθήκες καθυστέρησης. Είναι μια προσέγγιση, μια εξήγηση, δεν ξέρω αν πείθει όλους ή αν είναι όντως η σωστή. Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23 με τις υποκλοπές, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός κύριος Αντώνης Σαμαράς προσέφευγε στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ερωτήθη σχετικώς, υπέπεσε σε μεγαλειώδη γκάφα, συνδέοντας τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23 με τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Ειδικότερα δήλωσε, η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ξεκίνησε να συζητείται από το 2022, δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, τι ώρα πήγε?
1: Ώρα,
0: είναι ώρα διαλύματος.
1: Ναι. Είναι ώρα διαλύματος, είναι ώρα για μουσική, οπότε κάνουμε το διαλυματάκι μας, επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα, οπότε φέρετε, δεν θα προλάβουμε να τα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα, Θα επιστρέψουμε λοιπόν μετά τις 8.30 με μια συζήτηση που θα έχουμε εδώ με την αναπληρώτρια τομέαρχη άμυνας της Ελλάς. Και
0: επιστρέψουμε μετά.
1: Επιστρέψουμε μετά, δούμε και τα υπόλοιπα. Από
0: έχει καιρό αυτό μπροστά. Πάμε τώρα.
1: Ναι, να δίνουμε έτσι λίγο τη ροή στους φίλους.
0: Τι μπορούν να περιμένουν σήμερα οι ακροατές.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και να είμαστε πίσω εδώ πάλι στην ομαλή ροή της πρωινής περιπολίας με όλους εσάς παρέα στους 97,1 για το κεντρικό και βόρειο Εύρο, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, στο radioevros.gr διαδικτυακά, αλλά και στο Facebook του Radio Evros. Από το Facebook κάνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση. Στην παρέα μας Κασαπιάνου Βανές, από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και τρεις γενναίες με προοπτική της τέταρτης να ανοίγεται μπροστά της. Fit Car Rental, ενοικιάσεις οχημάτων, καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, καθαρών, προσεγμένων οχημάτων, γιατί η Fit Car Rental διαθέτει δικό της συνεργείο, όπου μπορεί να κάνει τα ίδια και στα δικά μας αυτοκίνητα. Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία, και τηλέφωνο για πληροφορίες και για ραντεβού το 2552-028-525. Ανθιβητά Μπελιάς μαζί μας για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, κάθε ατομική ή συλλογική ομαδική εκδήλωση αγάπης και γενικά εκδήλωση. Σε Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο, 25 Μαΐου, απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο. Και εδώ στην τρίτη γενιά πήγαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ, το οποίο δραστηριοποιείται στο κέντρο της πόλης απέναντι από την πλατεία, στην Πρόκου 1 ή αν θέλετε στη συμβολή της Βασιλέως Κωνσταντίνου με Κωνσταντίνου Πόλεως, 20 τουλάχιστον ώρες το 24ωρο, καφέδες, ροφήματα, μπραντς, ποτά, κοκτέιλς και event τη νύχτα. Ξέρετε πού πηγαίνετε, πού θα πηγαίνετε και πού διασκεδάζετε και πού θα διασκεδάζετε. Τέλος, την παρέα μας συμπληρώνει το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο σημεία, δύο κέντρα. Ένα στην αναγεννήσεως 153 δίπλα από τα ταξί στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2552-025-331 και ένα στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Και εμείς συνεχίζουμε την ανάγνωση των εφημερίδων, των πολιτικών εφημερίδων. Και αν το λες πολιτικό τώρα το φύλλο της Εσπρέσο, okay. Για να δούμε τι ακριβώς γράφει η Εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης. Αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος του Σφακιανάκη, φέρνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες. Η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Μάλιστα, μπράβο, μια καλή είδηση σε εφημερίδα. Ψυχό στο Παγκράτη με δύο αδέρφια πρώην αστυνομικούς, ένα μη συνηθίζουμε και στις καλές ειδήσεις. Αποκλειστικό πιο κάτω της Εσπρέσο, το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου. Ωραία, παιδί μου. Σε resort της Πάφου, Φίλιππος Μιχαλόπουλος, ο Φίλιππος, με την Τηλεστάρ σύντροφό του και τα παιδιά τους από τους δύο γάμους τους που δεν ευτύχησαν. Ωραία. Όχι ωραία που δεν ευτύχησαν οι γάμοι, που τα βρήκαν μεταξύ τους αυτοί. TV, η νέα ζώνη του Σαββατοκύριακου που λέει αντίο στην ψυχαγωγία. Μπα, τι ψυχαγωγικό είχε η TV και δεν το πήραμε χαμπάρι. Μανδράκι, live stage στην Ίδρα με Ρέμο και Βανδύ. Αποκλειστικό το VIP party στο νησί του Αργοσαρονικού με συνδιοργανώτρια την επιχειρηματία σύντροφο του Απόστολου Γκλέτσου Ιζαμπέλα Αρβανίτη, και πιο κάτω ο Γιάπης Μέγας Αλέξανδρος της τεχνητής νοημοσύνης. Τι άλλο θα πειράξει η τεχνητή νοημοσύνη, αναρωτιέται η εφημερίδα. Τι άλλο να πειράξει, γιατί είναι Γιάπης, δηλαδή άμα είχε γουρόμαλι ήταν Γιάπης με το ζόρι. Δεν ξέρουμε. Δεν είχε και χρηματιστήρια τότε. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, λέει η κίνηση Σαμαρά, αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση, παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Πιο κάτω, Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Αμηχανία στο Βερολίνο για τον καυγά Ισραήλ-Τουρκίας. Ανατολικό παζάρι της Άγκυρας για την ευρωπαϊκή άμυνα. Διαδηλώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις. Η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης. Συμπληγάδες. Παράνομα κέντρα διαβίου μάθησης. Το Υπουργείο Παιδείας ξύπνησε και ελέγχει. Και από την διπλανή δεξιά στήλη. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη γράφει. 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, γαλάζιοι βουλευτές ή κάνω λάθος, Γιάννη. Οι 44 εμπλεκόμενοι, όχι ότι γράφει, το τι είναι.
1: Α.
0: Δεν ήταν 44 στελέχη γενικά ή 44 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
1: Φαντάζομαι στελέχη τώρα, τι, μιλάμε για το 50%.
0: Έτσι, 30. Τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος. Θα ρωτήσω μετά και την κυρία Μπέρδου, γιατί το έχει αναφέρει και εκείνη. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Ιράν και Σαουδική Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Μηχανογραφικό, χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Και πιο κάτω, Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά. Ρήπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Μάλιστα. Πάμε στην καθημερινή.
1: Πάμε στην καθημερινή. Το σημερινό της φίλο γράφει στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Πιο κάτω η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ. Και έχει εδώ πέρα τον Donald Trump να κρατά την κόκκινη κάρτα. Και ο Gianni Infantino να αστειεύεται μαζί του στο Λευκό Οίκο. Από τον Αύγουστο του 2018 αυτή η φωτογραφία, λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου που διεξάγεται τώρα. Η σκανδαλώδης ανέρεση εκ μέρους της FIFA της τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν, ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις ρίχνοντας βαριά σκιά στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στην αριστερή πλευρά τώρα, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου. Ο Γκάς Μπιλιράκης γράφει στην Καθημερινή: «Είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, η Αλεξανδρούπολη και η αγωγή καυσίμων». Άλλο θέμα που καταπιάνεται ο ίδιος. Πιο πάνω, φορολογία τόκων. Νέος οδηγός από την ΑΔΕ. Ελληνικός δορυφόρος, η πρώτη εικόνα του από το διάστημα. Και παρακάτω, άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Από νωρίς ξεκίνησαν λοιπόν φέτος οι καθυστερήσεις στις πτήσεις με τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες από τη μία και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από την άλλη να αλληλοκατηγορούνται. Χθες πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των εμπλεκομένων σε μια προσπάθεια να καταλήξουν σε μέτρα που δεν κατέληξαν από ό,τι διάβασα ουσιαστικά. Δεν είχαμε και λευκό καπνό που λένε. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτόν των συνομιλίκων τους που μιλάν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
0: Λογικό είναι.
1: Γιατί συνεχώς το δουλεύουν.
0: Ναι, και μόνο όλοι οι συνειρμοί που είναι αναγκασμένοι να γίνουν, όλες οι συνάψεις που δημιουργούνται προκειμένου να μεταφράσεις τη μία λέξη από τη μια γλώσσα στην άλλη, ούτως ώστε να την προφέρεις και στις άλλες, ναι, ναι, δημιουργεί όλο αυτό τον οργασμό σκέψης και γύμνασης εγκεφαλικής.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεΐ. Και έχει εδώ φωτογραφία από την κηδεία του χιλιάδες, λέει εκατοντάδες μάλλον χιλιάδες Ιρανοί, αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής, Ιράκ, Πακιστάν, Ιεμένη, Ινδία, συνοδεύουν στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης τη σωρό του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θύματος βομβαρδισμού την πρώτη μέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Στην νεκρική πομπή κυριαρχούσε το κόκκινο χρώμα της εκδίκησης, ενώ διαδηλωτές ζητούσαν το θάνατο του Ντόναλντ Τραμπ. Από ένα από τις επικίνδυνες εκδηλώσεις, ο γιος και διάδοχος του εκλειπώντος, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε στον ίδιο βομβαρδισμό. Στην αριστερή στήλη, δημόσιο, με εξετάσεις στο νέο σύστημα προαγωγών, οι υποψήφοι προϊστάμενοι στο δημόσιο θα χρειάζεται να περάσουν γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που παρουσιάζει η Καθημερινή, η προαγωγή του δημοσίου υπαλλήλου δεν θα εξαρτάται απλώς από τα χρόνια υπηρεσίας.
0: Συνέντευξη τα έχει.
1: Μέλατε. Λοιπόν, Δήμος Αθηναίων, το νέο σύστημα Park Out που βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ των πολιτών οδηγών οι οποίοι αναζητούν θέση στάθμευσης σε μια περιοχή, παρουσίασε ο Δήμος Αθηναίων. Ωραιόκαστρο. Η πορεία της φωτιάς από το χωματόδρομο στο Ωραιόκαστρο μέχρι τη μονάδα ανακύκλωσης και η αναζήτηση του καπνιστή στη Λυτή. Ένας καπνιστής λέει πέταξε το τσιγάρο και ξέρεις, επειδή πολλές φορές εγώ τουλάχιστον έχω έρθει σε αντιπαράθεση με καπνιστές ότι ένα τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Γυμνένο, όχι, δεν γίνεται και ένα τσιγάρο άμα το αφήσεις μετά από λίγη ώρα σβήνει άμα δεν το...
0: Ναι, άμα δεν έχει καύσει μήλη δίπλα το θα σβήσει. Ναι. Άμα έχει φωτιά.
1: Άμα έχει, να. Λοιπόν, συνεχίζω. Τι έχουμε... Καύσωνας. Νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται να καταγραφεί αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση αλλεπάλληλων ρεκόρ θερμοκρασίας. Στη στήλη θεωρεί, λέει, τι τρέχει με τον Κασελάκη. Όντως, περίεργο φλερτ με τον Άδωνη τελευταία. Τώρα προχθές κάνανε εκπομπή, τώρα χθες παίζαν τένις.
0: Αχα.
1: Ναι. Και λέει, πάμε, λέει, σε μια νέα πολιτική ηθική, όπου οι διαφορές μας είναι μόνο πολιτικές και στα υπόλοιπα όλα καλά.
0: Μας.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι της ίδιας ομάδας ποδοσφαίρου, την ίδια ομάδα αίματος.
1: Ναι. Θέατρο. Debate στην Καθημερινή για την παράσταση Medea's Children του Μίλο Ράου και την αναπαράσταση της βίας στη σκηνή. Okay. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατρός, γράφει ο Παντελής Μπουκάλας. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου του.
0: Γιατρός είναι, διαιτητής είναι, ειρηνοποιός είναι.
1: Ναι, ναι. Μικίνες, δεύτερη ζωή για το ξενία, τα είπαμε αυτά νωρίτερα, και στο κύριο άρθρο της εφημερίδας, το απρόοπτο. Ο πρόεδρος Τραμπ χειρίζεται όλα τα ζητήματα με βάση τις προσωπικές του φιλίες και έντονες απόψεις από μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ έως τη σχέση του με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεδομένα αξιακά συστήματα ή παραδοσιακές σχέσεις και συμμαχίες πλέον. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά απρόβλεπτο και επικίνδυνο σκηνικό που αφορά άμεσα τη χώρα μας και δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον. Απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί γιατί το απρόβλεπτο έχει γίνει ρουτίνα στις σχέσεις ιουδήποτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά από την Καθημερινή Χάρη.
0: Μάλιστα. Πάμε στην Κόντρα, η οποία γράφει: ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Για πρώτη φορά ένα κόμμα της αντιπολίτευσης επιχειρεί να αποδομήσει το αφήγημα της κυβέρνησης με τεκμηριωμένα στοιχεία που προέρχονται από επίσημους οργανισμούς. Τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι τομεάρχες οικονομικών και εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την εκπρόσωπο τύπου Θεόνη Κουφονικολάκου παρουσίασαν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι το αφήγημα της κυβέρνησης για κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης είναι fake news. Το κρίσιμο τετ-α-τετ Τραμπ-Ερντογάν, οι επιδιώξεις και ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άκτορ ΔΕΠΑ εμπορίας, θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διάδρομου. Η κοινοπραξία της Άκτορ με τη ΔΕΠΑ εμπορίας μέσω της συμμετοχής της αιτήσιας δημοπρασίας δέσμευσης δυναμικότητας για την περίοδο 26-27 έδωσε ένα θετικό μήνυμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΠΑ εμπορίας σε συντονισμό με την Atlantic Sea LNG Trade, συμμετείχε με επιτυχία στις σημερινές δημοπρασίες. Και από τη δεξιά πλευρά της εφημερίδας, στη στήλη της, δημοσκόπηση, μονοψήφια η ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Θεσσαλονίκη, οι ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά, εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για συνταξιοδότηση. Και συναγερμός, έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια.
1: Αυτά.
0: Το επιβεβαιώνει και ο Παρανός, είδα μια ανάρτησή του.
1: Ναι, όντως. Πάμε και στη Star Press. Τι έχει εδώ πέρα? Συμβόλαια θανάτου με ήχο και εικόνα. οι δουλειές που χάλασαν και η εκτέλεση του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Όλα στο γυαλί, Σβίγκος Καλογεροπούλου, όλα έτοιμα και για το γάμο τους. Μαζί και στο γυαλί, λέει Σβίγκος Καλογεροπούλου, okay. Λέγησε ο Δέλλας στην αποφύτιση της κόρης του, χαμογέλασε ξανά η Βικτόρια, το σπαρακτικό μήνυμα στην νεκρή μητέρα της. Στο κύριο θέμα της Star Press, Ρουμάνα σαδίστρια στην Κρήτη. Φρικτά βασανιστήρια σε φυλακισμένη εντός εισαγωγικών 55χρονη από αρρωστημένη δεσμοφύλακα εντός εισαγωγικών στο Ηράκλειο. Πώς τσίπησαν την ανώμαλη αφέντρα που έκοβε μαλλιά με μπαλτά χασάπι. Τα 11 βίντεο με ανατριχιαστικές εικόνες που εντόπισαν οι αστυνομικοί.
0: Καλά που δεν έπιασε εμάς.
1: Ναι. Από δίπλα.
0: Φαντάζομαι να προσπαθούσε να μας κόψει τα μαλλιά με τον μπαλτά.
1: Ναι. Θα αποτύχανε παταγωγός.
0: Θα αποτύχανε, θα μας έκοβε το κεφάλι.
1: Ναι, αλλά τα μαλλιά δεν θα μας τα
0: έκοβε. Τα μαλλιά δεν θα μπορούσε, όχι.
1: Λοιπόν, θρίλερ με αδέρφια αστυνομικού στο Παγκράτη. Ζούσε με τον νεκρό δίδυμο αδελφό του. Η έντονη δυσοσμία αποκάλυψε το μακάβριο μυστικό. Πιο κάτω, στο σφυρί νέα ιερά ακίνητα, ζαλίζει η εκκλησιαστική περιουσία με πάνω από 15 δισευρώ. Βγάζουν στην αγορά πάνω από 10.000 ακίνητα. Και ερωτεύτηκε ο νεαρός Κούγιας. Ξανθιά Καλονή ξεμιάλισε τον Χρήστο. Ποια είναι η μυστηριώδης ξανθιά?
0: Ποια?
1: Έλατε, ριζοσπάστης.
0: Πάμε, μήπως το έχει ο ριζοσπάστης, μήπως θα
1: απαντήσει. Ναι, ναι, ναι, πολύ πιθανόν.
0: Λοιπόν, κυβέρνηση, ευρωατλαντικά κόμματα κατανοούν, λέει, την εμπλοκή, τι θέλουν στα μουλοχτά. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, απογείωση εξοπλισμών και δεσμεύσεις πολέμου. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέει, είπε, το δίλημα για το λαό μπροστά στις εκλογές δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, πιο ενισχυμένο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος για το λαό, γιατί η δύναμη του Κουκουέ επιστρέφεται στις δίκαιες δικαιεκδικήσεις του, γιατί το Κουκουέ έχει πρόγραμμα που βγάζει το λαό από το σημερινό αδιέξοδο δρόμο. Πιο κάτω, μεγάλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη και η Νόη, είπαμε της Αττικής, κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες. Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες πυροσβέστες θάλαμος αερίων από το τοξικό νέφο στη Θεσσαλονίκη. Η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος επιβεβαιώνεται η χρησιμότητα των προειδοποιήσεων και των προτάσεων του ΚΚΕ. Συλλαλητήριο σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου στις 13 Εβδόμου. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η ζωή μας κόστος. Από τη δεξιά στήλη. Συνδικάτα, κλιμάκωση με απεργίες σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά στη ΔΕΘ. Ολμέ, νίκη με πρωτιά για την αγωνιστική συνεργασία. Μπόνους σε δικηγόρους που διώχνουν κυνηγημένους. Αποκρουστική και βάρβαρη κοινή υπουργική απόφαση της κυβέρνησης για το άσυλο. Έκτακτο συνέδριο του εργατικού κέντρου Εύβοιας. Με επιτυχία η μάχη παραμένει στα χέρια των εργατών. Και τελευταίο αντίο χθες τον Παναγιώτη Μπακόλα.
1: Ντάστε. Να δούμε και την εφημερίδα Λόγος, έτσι για προχωράμε, να μας μείνουν λίγοι στο τέλος. Στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής, γράφει. Καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Πιο κάτω, φουρτούνα στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Γουρού για το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας. Προσωπικές απόψεις, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, και εξασθενούν τα μελτέμια, καμπανάκι για υψηλές θερμοκρασίες διαρκείας. Στη αριστερή στήλη, σε πλεονεκτικότερη θέση η Ελλάδα, αξιοσημείωτη η αθεκτικότητα της Ευρωζώνης. Ανακοίνωση της Ιντερπόλ, πάνω από 1.000 συλλήψεις για εμπορία ανθρώπων σε 4 υπήρους και κίνδυνοι για την επόμενη μέρα, πλεονάσματα και ανάπτυξη στηρίζουν την οικονομία. Η κίνδυνη για την επόμενη μέρα, λέει. Πλεονάσματα και ανάπτυξη στηρίζουν την οικονομία. Καλά. Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτοξεύουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά νομίζω ότι στη χώρα μας έχουμε πλεονάσμα παραγωγής. Μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρουμε πού το βάλουμε.
1: Οπότε, τι να ανησυχούμε για τις τιμές.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε αναύξηση στα καινούργια τιμολόγια ρεύματος. Οπότε κανονικά, βέβαια, θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερες μειώσεις, όπως λέγαμε προχθές. Ούτε αυτό το είδαμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα. Λέει, η μισή μου καρδιά είναι σε όλον τον Εύρο. Μαζί σας, πολύ αγαπητοί Ευρύτες. Καλημέρα και στη Μαρία που μας ακούει από τη Γερμανία. Είναι 8:30 ήδη. Πάμε στο διαφημιστικό και θα γυρίσουμε γρήγορα αυτή τη φορά για να κάνουμε μια κουβέντα για όσα συμβαίνουν στη χώρα με την Κατερίνα Μπέρδου.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε γρήγορα, να μην έχουμε και την καλεσμένη μας να περιμένει. Έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια τομεάρχη άμυνας της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής παράταξης.
5: Μπράβο, το είπες.
4: Το είπα.
5: Θα το μάθουμε, κυρία Μπέρδο.
6: Καλημέρα.
4: Δυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι.
6: Καλημέρα. Ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές και σε εσάς.
4: Λοιπόν, έχουμε τώρα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν, περίεργοι καιροί. Βλέπαμε πριν στα πρωτοσέλιδα, λέει σε ρόλο πρωταγωνιστή ο Ερντογάν, τι ρόλο θα έχει ο Μητσοτάκης. Και λέμε εντάξει, δεν μπορείς να έχεις και τις προσδοκίες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοια σύνοδο που λαμβάνει χώρα στην Άγκυρα. Έτσι δεν είναι, κυρία Μπέρδο?
6: Να τα πούμε λίγο περιληπτικά. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα και θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, θεωρείται κομβική για το μέλλον της συμμαχίας. Εδώ έχουμε κάποια ζητήματα που μπαίνουν. Καταρχήν, οι ΗΠΑ απομακρύνονται από το ρόλο παρόχου ασφαλείας στην Ευρώπη και ο ρόλος της Τουρκίας σαφώς και έχει ενισχυθεί. Έχει ενισχυθεί και λόγω του πολέμου στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή, αλλά και λόγω των πολύ στενών σχέσεων Τραμπ-Ερντογάν. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μεθαύριο θα συζητηθούν κάποια θέματα. Το ένα είναι η αύξηση αμυντικών δαπανών. Το δεύτερο είναι η στήριξη νατοϊκής αμυντικής βιομηχανίας και αναβάθμιση ευρωπαϊκής και η στήριξη της Ουκρανίας. Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο να πούμε το εξής, ότι εμείς έχουμε πει ότι παράλληλα με την ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να έχουμε κοινή αντίληψη κινδύνων για την Ευρώπη. Και για μας δεν είναι κρίσιμο μόνο η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αποτρεπτικών δυνάμεων, για την Ελλάς εννοώ. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία από τις ΗΠΑ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά και κοινή εξωτερική πολιτική. Θέλω να πω για την Τουρκία, γιατί το αναφέρατε, και θέλω να θυμίσω λιγάκι τα τελευταία γεγονότα του εγκλήματος και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας σε όλο αυτό το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη και της πράξης τρομοκρατίας. Θέλω να θυμίσω τον κύριο Ντόκο, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε κουραστεί να ακούμε τη Νέα Δημοκρατία για ασφάλεια, ισχυρό και επιτελικό κράτος, ενώ έχουμε τέτοια περιστατικά σαν το προχθεσινό και το ντρόουν να κυκλοφορεί ανενόχλητο και να το ανακαλύπτουν ψαράδες. Αυτά όλα δείχνουν την κατάσταση που έχει η χώρα μας συνολικά και πόσο και μια εικόνα υποβαθμισμένη έξωθεν. Θέλω να πω ότι η Σύνοδος της Άγκυρας προφανέστατα έχει επιβεβαιώσει και με τη δηλώση του κ. Τραμπ και των στενών σχέσεων και τα δωράκια κτλ. Την αναβάθμιση της Τουρκίας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Και υπενθυμίζουμε ότι πόσο αποτυχημένο ήταν το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη, ότι αν πρωτοστατήσουμε στο Ουκρανικό, τότε λοιπόν θα έχει απομονωθεί η Τουρκία και θα μας ευνοήσουν στα ελληνοτουρκικά οι εταίροι μας. Δεν συνέβη τίποτα από τα δύο. Εδώ έχουμε δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που αφορούν πιθανώς, δύσκολο, αλλά πιθανώς εξεμπλοκάρισμα το RS-35 και σε πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά. Στο τραπέζι βρίσκεται και δεν έχει απαντηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, από τους βουλευτές μας, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Βρίσκονται τρία ζητήματα, δύο μάλλον. Το πρώτο είναι η σύσταση κέντρου ναυτικής επιχείρησης στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αναβαθμίζει σαφώς το ρόλο της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, στο τραπέζι βρίσκεται πολυκλαδικό νατοϊκό κέντρο στα Άδανα και αναβάθμιζε το υφιστάμενο. Οπότε λοιπόν εδώ θα πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση, εάν αντιτάσσεται σε αυτές τις εξελίξεις, αν έχει ζητήσει ανταλλάγματα, αν θα τις υποστηρίξει. Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ακριβώς τι πράγμα, την έλλειψη στρατηγικής για την Τουρκία από την ελληνική κυβέρνηση. Το μόνο που έχει θέσει ως όρο ο κύριος Μητσοτάκης είναι η άρση του κάζους Μπέλη για τη συνεργασία κρατικών τουρκικών εταιριών. Την ίδια στιγμή βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται κανονικότατα με τις τουρκικές ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα λοιπόν θα έθετε κόκκινες γραμμές και θα ζητούσε ανταλλάγματα για τα παραπάνω. Αυτό έγινε σαφές και στη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με την Αμερικανίδα πρέσβη λίγες μέρες πριν, αλλά και τα είπε και στη συνέντευξή του στην Πολίτικο. Θέλω να καταλήξω λοιπόν σε αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην εφταετία του και στα εθνικά θέματα έχει επιλέξει να είναι ο δεδομένος σύμμαχος και περιμένει ένα νεύμα από τον κύριο Τραμπ, το οποίο τελικά δεν έρχεται και ποτέ.
4: Εντάξει, τώρα να πούμε όμως βέβαια ότι και στην προεκλογική περίοδο των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε πάρει σαν κράτος
5: μια θέση υπέρ του της Καμάλα, αντίθετη θέση, ναι. Κλπ.
4: Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και προσδοκίες.
5: Αλλά κυρία Μπέρδο.
6: Όχι. Εδώ μιλάμε για εθνική γραμμή. Δεν ξέρω τι θέση είχαμε πάρει προεκλογικά. Εδώ μιλάμε για μια κοινή. Η εξωτερική μας πολιτική δεν μπορεί να είναι ζήτημα κάθε κυβέρνηση και κάθε πρωθυπουργού. Εμείς εδώ έχουμε μια ιστορικότητα στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιστορικότητα στην ενίσχυση αμυντικών δαπανών, αλλά ταυτόχρονα και στο ρόλο της χώρας μας. Με συγχωρείτε. Και στο ρόλο της χώρας μας σαν δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Εμείς λοιπόν ποιες στρατηγικές κινήσεις κάναμε, ποια βήματα κάναμε πέραν από τη λογική των ήρεμων νερών, τα οποία τελικά η ύφεση δική μας έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης Τουρκίας, και βλέπουμε εδώ και πόσο καιρό ότι αυξάνεται και ενισχύεται και ισχυροποιείται ο δεσμός Αμερικής και Τουρκίας. Εμείς τι θέση έχουμε πάρει σε όλα αυτά και ποιες στρατηγικές κινήσεις έχουμε πάρει.
5: Δεν νομίζετε κι εσείς ότι, συγγνώμη τώρα, δεν νομίζετε ότι κι εσείς, δεν νομίζετε κι εσείς μάλλον ότι ήταν αναμενόμενο λίγο ως πολύ, γιατί το σχολιάζαμε νωρίτερα. Η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν ήταν δεδομένη και προϋπήρξε και από την πολιτική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή από τα επιχειρηματικά του ακόμα πλάνα ήταν φίλοι οι δυο τους. Δεν νομίζετε ότι ήταν λογικό αυτός ο Τραμπ με αυτό το χαρακτήρα να ευνοήσει το φίλο
6: του? Σωστό είναι το ερώτημά σας. Είναι σωστό το ερώτημά σας, αλλά θέλω και πάλι να σας πω το εξής. Εμείς στον αντίποδα ποια στρατηγική επιλέξαμε? Ποια είναι η στρατηγική μας λοιπόν σε όλα αυτά τα ζητήματα? Εγώ δεν σας λέω μόνο για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που δεν μας είπε λοιπόν, είναι τρία σημεία αιχμής. Αν συνενεί στην καθιέρωση των δύο στρατηγιών στην Τουρκία, αν θεωρεί αποτέλεσμα επιτυχές τη συμπεριφορά του απέναντι στο Ουκρανικό και σε σχέση και με την ενδυνάμωση της Τουρκίας, και αφού στηρίζει το διάλογο με τις θαλάσσιες ζώνες, γιατί το Δεκέμβριο του 2024 ανακοίνωσε τερματισμό συνομιλιών? Αυτά είναι τρία ζητήματα. Όσον αφορά σε αυτό που ρωτήσατε, θέλω να πω το εξής. Εμείς από στον αντίποδα ποια στρατηγική ακολουθήσαμε? Ήμασταν λοιπόν ο δεδομένος σύμμαχος, παραδώσαμε 6 βάσεις και την Αλεξανδρούπολη χωρίς κανένα αντάλλαγμα και περιμένουμε λοιπόν να υπάρχει μία ανταποδοτικότητα η οποία δεν ήρθε ποτέ. Θυμίζω η πόντιση καλωδίου, θυμίζω όρου Τρέις, θυμίζω τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις για τα εξοπλιστικά του κυρίου Τραμπ όσον αφορά τον κύριο Ερντογάν. Θέλω να πω δηλαδή ότι στον αντίποδα εμείς δεν επιτύχαμε κάτι. Υπάρχει μια σχέση, υπάρχουν δεδομένες συμμαχίες. Η Ελλάδα πάντα ακολουθούσε τη λογική της εξωτερικής πολιτικής της εξωστρέφειας με πολυεπίπεδες συμμαχίες. με καθιέρωση τη λογική ότι είναι ευρωτουρκικές οι σχέσεις και δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικές, και εκεί πέρα υπάρχει στις ευρωτουρκικές οι διασύνδεσεις ελληνοτουρκικών και κυπριακού ζητήματος, και υπήρχε πάντα μια πολυεπίπεδη σχέση συμμαχιών.
5: Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα.
6: Θέλω να ολοκληρώσω ένα λεπτό μόνο αυτό του δεδομένου συμμάχου, και αυτό το είδαμε και όσον αφορά τον κύριο Νετανιάχου και όταν συνέβη στην Βενεζουέλα, που ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για παράγοντα σταθερότητα διεθνής. Ξέρετε, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία και ο λαός δεν τα ξεχνάει και φτιάχνουν τη στρατηγική σου για το αύριο. Εγώ αυτό λέω. Μιλάω για τις δηλώσεις και μιλάω για τις ενέργειες του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες μας έχουν φέρει σε αυτή τη σημερινή συνθήκη.
5: Θα πω χωρίς αμοιβαία ωφέλεια. Ολοκληρώσατε. Θα πω λοιπόν ότι παραδοσιακά όλα αυτά τα μεταπολιτευτικά χρόνια η Ελλάδα ακολουθούσε μια πολιτική ισορροπιών. Προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες από τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά, όποιοι και αν ήταν οι δύο πόλοι. Τουλάχιστον έτσι το εκλάμβανα εγώ, όπως αντιλαμβανόμουν τις ειδήσεις καθώς μεγάλωνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μέχρι ένα σημείο μπορούσε να λειτουργήσει. Από κάποιο σημείο και μετά πιθανότατα υπήρξε και το δίλημα με ποιον πας και ποιον αφήνεις, που λέει και ο Σαββόπουλος, ο τραγουδιστής, ο δημιουργός. Λοιπόν, με ποιον πας και επιλέξαμε να πάμε με τους Αμερικανούς από τη μία. Μετά στην Αμερική αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε κάθε φορά με ποιον θα είμαστε στο δίπολο των διεκδικητών. Είμαστε σήμερα στη θέση που ήταν η Τουρκία το 19 μέχρι το 24-23. Δηλαδή η Τουρκία είχε την αντίστοιχη.
6: Η Τουρκία ήταν καλύτερα από το 19 μέχρι το 24. Δεν είμαστε στην ίδια θέση. Δεν είμαστε καθόλου στην ίδια θέση με αυτή που ήταν η Τουρκία του 2019.
5: Όταν λέτε ήταν καλύτερα, χάσανε τα F-35. Τότε ήταν το κάτσα.
6: Δεν τα χάσανε επειδή. Συγγνώμη.

0: με την επικείμενη σύσκεψη στο ΝΑΤΟ, που αφορά ακριβώς την ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας και τα ένθερμα λόγια και το εγκόμιο που έπλεξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτά ξεφεύγουν από αυτό που λέμε, που είπατε, ότι υπάρχει μια καλή σχέση. Είμαστε εμείς ο δεδομένος σύμμαχος και η Τουρκία ισχυροποιείται και στη Μέση Ανατολή, ισχυροποιείται και με τη σχέση με την
1: Γιατί Αμερική. Αν μιλήσουμε για τα καλά λόγια του Τραμπ, όμως μονάχα, αν μιλάμε για τα καλά λόγια του Τραμπ, ο Τραμπ αυτό που λέει σήμερα καλό, αύριο μπορεί να τον βρίζει. Το είδαμε ότι είναι πολύ αντιφατική η συμπεριφορά του.
0: Ωστόσο,
1: εδώ επεμβαίνει στις κόκκινες κάρτες του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σαφώς είναι ένας ηγέτης απρόβλεπτος, και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, όμως τα τελευταία χρόνια είναι σαφές, νομίζω, ότι υπάρχει μια ισχυροποίηση των σχέσεων συνολικά. Το βλέπουμε και από τα ψηφίσματα της Ευρώπης, το βλέπουμε από ένα σύνολο πραγμάτων. Και απ' την άλλη, εμείς εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει να υποβαθμίσει το ζήτημα του Συμβούλου Ασφαλείας. Τα ντρόουν που κυκλοφορούν στο Αιγαίο, χωρίς να γίνονται αντιληπτά από την ελληνική κυβέρνηση, και ανακαλύπτονται τυχαία και είναι γεμάτα με εκρηκτικά. Εμείς έχουμε αυτή την πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν δεν θωρακίζει την εικόνα της χώρας προς τα έξω. Και αυτό είναι σαφές όχι μόνο από τις δηλώσεις, όχι μόνο από την κατάσταση τη γενόμενη, αλλά από κάθε ζήτημα στο οποίο πρωτοστατούσαμε και ήταν ελληνική διεκδίκηση. Βλέπουμε ότι εμείς είμαστε στη λογική του περίμενε, ενώ η Τουρκία είναι σε μια άλλη δεδομένη συνθήκη που ευνοεί τη θέση της διεθνώς.
2: Ναι.
0: Κακώς. Ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει.
2: Να αλλάξω λίγο θέμα, να πάω λίγο σε αυτό που έγινε με τον κύριο Ντόκο, κυρία Μπέρδου. Βλέπουμε ότι παρόλο που αυτό το θέμα πήρε διεθνή διάσταση και είναι αντικείμενο κατακραυγής της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι θα το πω λαϊκά, δεν υδρώνει το αυτάκι της κυβέρνησης και τον υποστηρίζει σε αυτό που συνέβη.
0: Θέλω να πω κάτι. Θέλω πραγματικά να ακούσω μια φορά την κυβέρνηση αυτή να παραδεχτεί ότι έχει κάνει κάπου λάθος. Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το είπαν ξεκάθαρα. Εγώ για το ζήτημα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θέλω να πω το εξής. Το περιστατικό αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και το περιστατικό αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με θεσμικότητα από την πρώτη στιγμή. Όχι με εντυπώσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Τι γύρισαν και είπαν λοιπόν, ότι εντάξει είναι το AI, μετά μάθαμε από τι ήταν απλώς ένα email. Ξέρετε, για να έχουμε λίγο μια σοβαρότητα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που ακούει και ο κόσμος. Η κυβέρνηση οφείλει να διερευνήσει σε βάθος τι συνέβη. Πώς έγινε αυτή η επικοινωνία, από πού έγινε, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε, ταυτοποίησης εννοώ, ποια πρωτόκολλα ασφαλείας υπήρχαν. Αν θέλουν εξυγχρονισμό, γιατί δεν έγινε αυτό μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση αυτή μας λέει κάθε φορά ότι θα το αντιμετωπίσουμε και γιατί συνέβη και θα πιάσουμε. Μα αυτοί κυβερνάνε. 7 χρόνια είναι αυτοί. Δηλαδή είναι σαν λες και είναι αντιπολίτευση.
2: Πάντως,
0: ακούμε
2: εγώ
0: λοιπόν ότι
2: πρόκειται
0: για μια. Συγγνώμη, ένα λεπτό να ρωτήσω μόνο σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει συνεχώς για ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν κρίνεται, κύριε Βαβαλικούδη, αν από το πόσο. Και κύριε Κανταρίδη, από το πόσο συχνά χρησιμοποιείς τη λέξη, κρίνεται όταν οι μηχανισμοί του κράτους δοκιμάζονται και αν υπάρχουν επικλείδες ασφαλείας. Εμείς με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε καθαρές απαντήσεις, πλήρη διερεύνηση και να έχουμε θεσμικές εγγύσεις ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Γιατί στο τέλος της μέρας αυτό είναι και το ζητούμενο.
2: Λέτε ότι τέλος πάντων το ζητούμενο.
0: Και δεν υπήρχε και σαφή γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ άκουγα βουλευτές αυτές να λένε ότι είναι λάθος. Άλλοι βουλευτές και υπουργοί λέγανε ότι όχι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν και μην μιλάτε εσείς. Δηλαδή αυτό δεν είναι σοβαρή στάση κυβέρνησης παράταξης. Και στο κάτω-κάτω, αν υπήρχαν πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία δεν τηρήθηκαν, δεν μπορούσαν να τηρηθούν, έπρεπε να εξυγχρονιστούν. Με συγχωρείτε, αυτός ο σύμβουλος ασφαλείας θα πάει, θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια σοβαρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης μετά από αυτά που έγιναν. Εγώ ρωτάω.
2: Πάντως αυτό που λέτε ότι να θωρακιστεί ώστε να μην ξανασυμβεί στο παρελθόν, αλλά αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό είναι κάτι το οποίο έγινε και πήρε δημοσιότητα. Εγώ τρομάζω με τα πόσα αντίστοιχα μπορεί να έχουν γίνει
0: και να μην, έχουμε
2: και να μην έχουν μπει στη σφαίρα της δημοσιότητας, γιατί έγιναν σε επίπεδο
0: έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Πρακτορισμού, πώς θα χρησιμοποιήσω την έκφραση.
0: Δεν μπορεί να φαίνεται η χώρα μας αθωράκιστη, να δίνεται αυτή η εικόνα διεθνώς, το πρώτο, και να έχουμε και αυτή την εικόνα που έτσι κι αλλιώς έχει τσαλακωθεί. Γιατί όταν λέμε για σκάνδαλα, νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που πάει το μυαλό στην Ευρώπη. Δεν ξέρω καμία άλλη

0: χώρα να έχει αυτό το βαθμό σκανδάλων και αυτό το βαθμό και αυτό τον αριθμό στελεχών οι οποίοι θα κριθούν, κρίνονται, έχουν κριθεί, έχουν αποφάσει δικαστικές κτλ. Πρωτόδικες και αυτό το καθεξής. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά από εκεί και ύστερα δεν γίνεται κάθε φορά που συμβαίνει κάτι για την κυβέρνηση αυτή να φταίει κάποιος άλλος. Δεν γίνεται να είναι τόσο ευάλωτοι σε θεσμούς, σε σκάνδαλα και κράτος δικαίου και διαρκώς να κουνάνε το δάχτυλο και να ψάχνουν ενόχους. Αλήθεια, εγώ λυπάμαι βαθύτατα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από αυτό. Η κοινωνία έχει ανάγκη να τις βρεις λύσεις, να τις πεις τι συνέβη και να δείξεις μια θεσμικότητα σε κάποιο πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά την εικόνα της χώρας μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτό εδώ για ακόμα μια φορά δεν υπήρξε.
1: Εγώ θα πω ότι σκάνδαλα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Όχι για να δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Απλά στις άλλες χώρες, όταν εμφανίζονται τα σκάνδαλα, τιμωρούνται οι υπεύθυνοι. Είδαμε το Σαρκοζή.
0: Η αλήθεια είναι πως εμείς είμαστε χώρο χωρίς ενόχους.
1: Το Σαρκοζή στη φυλακή. Τον Κώστα, τον Πορτογάλο να παραιτείται, ακόμα και από λάθος, δηλαδή από συνωνυμία. Για λόγους ευθεξίας.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, αλλά η διαφορά, σύμφωνα και με τους δείκτες του ΑΣΑ, εδώ απορροφάει δημόσιο χρήμα, απορροφάει την παραγωγικότητα, απορροφάει την καλή εικόνα της χώρας μας, απορροφάει κονδύλια. Δηλαδή δεν είναι ένα σκάνδαλο και δύο σκάνδαλα. Εδώ έχουμε χάσει το μέτρημα. Και αυτό που λέω το εννοώ απολύτως. Δηλαδή και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, αντί να αντιμετωπιστεί με θεσμικότητα και να διασφαλιστεί να μην ξανασυμβεί ή να βρεθούν οι ένοχοι, εν πάση περιπτώσει να μην τιμωρείται ο λαός για κάθε τι που συμβαίνει στην κυβέρνηση αυτή, εδώ απλά πραγματικά με στόμφο και με θράσος σηκώνουν το δάχτυλο και ψάχνουν ενόχους αλλού. Είναι αυτοί που κυβερνάνε 7 χρόνια, είναι θέματα δικά τους που θα έπρεπε να έχουν λύσει, είναι ζητήματα που δεν θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι όλη αυτή η εικόνα, λίγο πριν τη σύνοδο αυτή που αναφέρατε την κρίσιμη για όλους, γιατί και η Ελλάδα είναι κράτος μέλος και όσον αφορά το αμυντικό σκέλος έχει ζητήματα να λύσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγαίνει αυτή η εικόνα διεθνώς, διασύρεται η χώρα μας και διασύρεται με ευθύνη της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι αυτή η κυβέρνηση για δεύτερη θητεία.
1: Άννα, και η ερώτηση που ήταν και η ερώτηση που θέλαμε να κάνουμε με το Γιάννη προηγουμένως, γιατί αναρωτιόμασταν, επειδή το αναφέρατε εσείς την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, τα 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται είναι απλά υψηλόβαθμα στελέχη στις δικογραφίες. Είναι όλοι βουλευτές? Δεν είναι όλοι βουλευτές.
0: Δεν είναι όλοι βουλευτές. Δεν είναι όλοι βουλευτές. Είναι όμως άμεσα ή έμεσα συνδεδεμένοι.
1: Ναι, κάτι κουβεντιάζαμε εδώ γι' αυτό.
0: Εγώ δεν είπα αριθμό την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι και ο αριθμός. Αλλά είναι εμπλεκόμενοι, είναι καταδικαστέντες σε πρώτο βαθμό. Είναι τα ονόματά τους σε κάποια δικογραφία που αφορά τα μείζωνα ζητήματα των σκανδάλων, τα μείζωνα σκάνδαλα, τα σοβαρά, τα αυτά που ξέρουμε όλοι μας. Και είναι εμπλεκόμενοι και εμένοι. Ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε εδώ τόσους εμπλεκόμενους σε μία κυβέρνηση, είτε αφορά οι πολεοδομίες, είτε αφορά από εκεί πέρα, είτε αφορά τέμπη, και να είναι εμπλεκόμενοι τόσα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και να ζητάνε και τα ρέστα όταν είναι τόσο ευάλωτοι σε κράτος δικαίου και θεσμού.
2: Τώρα, πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο και στα του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Μπέρδου. Πώς πάει η οργάνωση? Πώς αντιλαμβάνεται ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και η κεντρική δομή του κόμματος, την δημοσκοπική πορεία και την αποδοχή από την ελληνική κοινωνία? Και ποια είναι τα σχέδια για το επόμενο διάστημα? Ενώ θα γίνουν περιοδίες.
0: Χθες ήταν, ναι, οι περιοδίες ήδη γίνονται, θα γίνουν κιόλας. Ήδη γίνονται εκδηλώσεις με το που μιλάνε πολίτες, πρώτα οι πολίτες, το οποίο είναι μια αλλιώς δομημένη εκδήλωση που αφορά πρώτα την κοινωνία. Το κόμμα μας έχει μια σαφή στόχευση και για την οργάνωση και για τη συμμετοχή της κοινωνίας και των πολιτών, καταρχήν με την εγγραφή στην πλατφόρμα MyElas, το πρώτο. Είναι ένα ευρυδικό κόμμα, δηλαδή είναι και στην ηλεκτρονική μορφή για ποιον θέλει να το παρακολουθήσει και να δει και τις εξελίξεις και τις ομιλίες και όλα και τις θέσεις. Το πρόγραμμα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και με πάρα πολύμινη δουλειά έτοιμο, αλλά μένουν ακόμα ζητήματα για να επεξεργαστούν. Χθες υπήρχε μια συνέντευξη τύπου. Την απάντηση του PowerPoint της παρουσίασης των επιτευγμάτων, το όλα καλά τα κάναμε τη Νέα Δημοκρατία, και είχε μια ένα ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Θέλω να πω ότι η δομή θα ανακοινωθεί, θα ολοκληρωθεί η πλήρης δομή του κόμματος περιφερειακά και κεντρικά το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί είναι μόνο 40 μέρες που υπάρχει αυτό το κόμμα και καταλαβαίνετε ότι γίνεται πάρα πολύ δουλειά από όλους μας. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά την απήχηση για μας, εμείς το βλέπουμε με μεγάλη ταπεινότητα σαφώς. Η κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα και εμείς θέλουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση με τη συμμετοχή όλων, επαναλαμβάνω. Και από εκεί και ύστερα δεν είναι το θέμα μόνο οι μετρήσεις, είναι επιστημονικό αποτύπωμα, δείχνουν τη διάθεση της στιγμής, του κόσμου και της κοινωνίας. Το σοβαρό και το ουσιαστικό εδώ είναι ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να λύσει πολύ ουσιαστικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία. Το πρώτο θα πω εγώ είναι η ακρίβεια. Ήδη είχαμε το δημοσίευμα από το οικονομικό ταχυδρόμο, συγγνώμη, χθες, που έλεγε ότι μειώνεται και η ανάπτυξη και η αγοραστική δύναμη. Είμαστε ίσοι με τη Βουλγαρία και κάτω από τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη, με τους επίσημους δείκτες. Και η χώρα μας έχει αρνητικές πρωτιές παντού. Αυτά είναι τα ζητήματα που θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να λύσει με ένα προοδευτικό πρόσημο και να τα λύσει για όλη την κοινωνία. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία. Και από εκεί και ύστερα, το ζήτημα είναι ότι εκτός από τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα είναι έτοιμο για τις εκλογές. Είναι έτοιμο δηλαδή για την εκλογική διαδικασία, όποτε και αυτή αν αποφασιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Κρατάμε τη δήλωση αυτή και υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε, να μιλάμε.
0: Ναι, να σας ευχαριστήσουμε. Πάρα πολύ. Καλή και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα.
3: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας? Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Έτσι θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ο Γιάννης γύρισε το ρολόι του, κοίταξε το ρολόι του και γύρισε το χρόνο λίγο πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Αν νόμιζα ότι μας έδωσε μερικά λεπτά ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουμε αυτό
1: δεν
0: το περιθώριο.
1: Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Ακούτε πρωινή περιπολία και ράδιο Εύρος. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Στην παρέα μας έχουμε και σήμερα τη Fit Car Rental για ενοικίαση αυτοκινήτου. Τώρα που είναι και καλοκαίρι και θέλετε να φύγετε διακοπές και δεν έχετε όχημα, είναι μια πάρα πολύ καλή λύση γιατί σας δίνει πιστοποιημένα καθαρά αυτοκίνητα. Αλλά από την άλλη μπορείτε να επισκευάσετε και το δικό σας και να το προετοιμάσετε για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Καλυπόλεως με λοχαγού διαμάτη γωνία ή Καλυπόλεως 73 αν προτιμάτε. 2552-0-28-525. Μαζί μας είναι τα άνθη φυτά μπελιάς. Mm-hmm. Τα οποία τα καλούμε για γάμους, βαφτίσεις
0: και οτιδήποτε χρειάζεται.
1: Αλλά και για προσωπικές εκδηλώσεις αγάπης. Να πάρουμε ένα λουλούδι, μια ανθοδέσμη. Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και Διδημότυχο. Απέναντι από το νοσοκομείο στην 25η Μαΐου. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, εδώ κοντά στο ραδιόφωνο θα λέγαμε, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, στην Ορεστιάδα, από το 1924 μαζί σχεδόν με την ίδρυση της πόλης. Αυτό πήγε καλά. Φυσικά μαζί μας το Παντρόν, το οποίο δραστηριοποιείται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1 και μας περιμένει 20 ώρες, το 24ωρο, να μας χαλαρώσει. Να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφες στιγμές. Και τέλος να πούμε ότι είναι πάντοτε στην παρέα μας το Top Charm. Ή μάλλον τα Top Charm.
0: Ναι, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Στην Ορεστιάδα βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153. Στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. Και το τηλέφωνο για ραντεβού και πληροφορίες είναι το 25520-25331.
1: Πάμε να ολοκληρώσουμε.
0: Να καλημερίσω την Ελένη, τον Δημήτρη και τον Νίκο. Και ναι, να πάμε να ολοκληρώσουμε.
1: Καλημέρα λοιπόν και στους τρεις. Και πάμε στην πολιτικά. Η οποία πάνω-πάνω γράφει βαθαίνει το ρήγμα και δεν είναι σεισμικό το φαινόμενο. Είναι πολιτικό. Σε νέα φάση περνάει κόντρα Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας. Προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Predator. Η στήλη πολιτικά Λινκορέκ του Νίκου Καραμαλή γράφει οι ρητές οδηγίες του Κυριάκου στους υπουργούς που φουντώνουν τις κάλπες. Ναι. Το αποκύημα φαντασίας της Κάρη που προκάλεσε την οργή του Παπασταύρου. Η αύξηση κεφαλαίου που οδηγεί τον Άκτορ σε νέα πίστα. Επίθεση Θεοδωρικάκου στο Πασόκ. Είναι λυπηρό να λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτός δεν ήταν εκεί.
0: Όχι, νομίζω από το Κουέ προέρχεται.
1: Α, είναι πιο, ναι, πιο δεξιός. Σκληρή απάντηση.
0: Αδέξιος θέλετε.
1: Αδέξιος. Παραπλανημένος. Σκληρή απάντηση στις εχμές της Χαριλάου Τρικούπη για τον κατάλογο των προϊόντων που θα διατηρηθούν σε μειωμένες τιμές. Και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την political. Αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο.
0: Okay.
1: Μπορείς να το διαβάσεις κι αλλιώς. Αυτοδυναμία δεν θέλει ο ένας στους δύο. Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι αν οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα. Δεν υπάρχει πρόωρα πια από το Σεπτέμβριο και μετά, παιδιά. Είναι προεκλογική χρονιά. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Και πετάει το κλειδί για να μην ανοίξει κανείς και ξαναπέσει. Μικρή άνοδο η Ελλάς, δεν πείθει ο Σαμαράς στους γαλάζιους ψηφοφόρους. Το τελευταίο είναι πιθανότατα ευχολόγιο.
0: Ευχολόγιο.
1: Τι θα ήθελε η εφημερίδα.
0: Να σου πω κάτι. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα. Δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα, δεν έχει ανακοινώσει θέσεις.
1: Πώς να πείθει λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι αυτό που θα ήθελε η εφημερίδα να συμβεί. Η οικονομικά επιχειρηματικά παρασκήνια στη Black File κλειδώνει το deal Actor με Motor Oil. Ζημίες περιμένουν οι αναλυτές της Lambda Development. Ο όμιλος Κοπελούζο, το Γκρέκι, πώς προφέρεται αυτό, το
0: Γκρέτζι.
1: Και το ορόσημο. Η Eurobank δυναμώνει το Private Banking με αιχμή το Family Offices. Ριζικές ανατροπές, τα 10 SOS για 3,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Τι αλλαγές φέρνει ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες. Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, κατώτερη των περιστάσεων με λειτουργία που θυμίζει ανέκδοτο. Ολιγορία, αναποφασιστικότητα και κατόπιν εορτής αναστολή διαπραγμάτευσης της συμμετοχής της προοδευτικής. Ποιες προοδευτικές της ομάδας. ο νεαρός Νίκος Καραμαλής επέστρεψε από όπου και αν ήταν. Είχαμε μέρες να δούμε άρθρο του. Οι νέοι δεν πιστεύουν τα μίντια, αλλά κάποιον στο TikTok. Ναι, νέος είσαι, να το δείτε παιδί μου αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, και... πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1292.
1: Είδες πόσο εντυπωσιακό είναι αν μιλάς με ποσοστά.
0: Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν όση ώρα το διάβαζα.
1: Θεϊακός είναι όλοι και όλοι. Ναι. Δυο καράβια δηλαδή, δυο βάρκες παράνομες φορτωμένες τίγκα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πιο κάτω. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα. Μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητό τηλέφωνο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθετες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί. Παρακάτω, ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ, η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπόλογκαν, ανεστάλλει μετά τη συνομιλία του Ινφαντίνο με τον πλανητάρχη και ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Αφορά 1.740.000 δικαιούχους, μεγάλοι κερδισμένοι, 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Πιο πάνω, η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα. Η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για την ενότητα της συμμαχίας και ο λογαριασμός των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η μέθοδος BEC, BEC, τέλος πάντων, πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη...
1: Μαμούθ.
0: 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολλά λεφτά αυτά για μια ναυτιλιακή.
1: 4 εκατομμυρίων ετών ήταν το μαμούθ.
0: Ναι. Η δίωξη κυβερνοεγκλήματος ανέκτησε το ποσό έπειτα από την επίθεση αλλοδαπών hacker στην εταιρεία. Mm-hmm. Πιο κάτω, ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ. Ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού. Το σχέδιο της κυβέρνησης. Και τέλος, δημοπρασία. Κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία, δεσμεύθηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας.
1: Δεν σε τρομάζει όταν μια κυβέρνηση έχει σχέδιο? Εγώ πολύ φοβάμαι πάντα.
0: Πάμε στην ελεύθερη ώρα.
1: Πάμε στην ελεύθερη ώρα. AI λοιπόν, με τον Ιησού πάνω από το γαϊδουράκι να...
0: Δεν το λες και πολύ AI. Ναι. Κακό φωτομοντάζ θα το έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, και... να συνομιλεί με κάποιον επίσκοπο, αρχιεπίσκοπο, μητροπολίτη, κάτι μέσα από κάποιο θωρακισμένο, μια λιμουζίνα εδώ πέρα. Συνένοχος ιεραρχίας στην κοινωνία εξαθλίωσης. Στους άνυδρους καιρούς μας δεν αρκεί μόνο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, παραμένουν σε πνευματικό λίθαργο οι δεσποτάδες που δεν παρεμβαίνουν. Και λέει τώρα ο Ιησούς πάνω από το γαϊδουράκι, σα δεν τρέπεσαι λίγο, τράγε. Και λέει ο ιερωμένος, γεια σου μεγάλε. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πανέξυπνο είναι αυτό.
0: Πανέξυπνο.
1: Α, εντάξει, η σωστή γελιογραφία, στη σωστή θέση, σωστή εφημερίδα. Διαμορφώνονται συνειδήσεις των ψηφοφόρων για τις εκλογές, λέει ο Απόστολος Πετράκης στο Γρηγόρη Σερέτη. Ποιος Πετράκης είναι αυτός, δεν είναι ο τραγουδιστής?
0: Είναι Πετράκος.
1: Α, ποιος είναι Πετράκος. Είναι ένα όδια φορά. Λοιπόν, νέα αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Όθωνας Ιακωβίδης έπεσε στα μάτια μου όταν αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό. Μάλιστα. Έπιασε λοιπόν τόπο και αυτή η κίνηση που κάνανε. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτης επιτήρησης, προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Θυμάσαι τον άλλον τριών γενεών, Γιάννη?
0: Όχι.
1: Είσαι της τέταρτης, γι' αυτό που να θυμάσαι τον πρώτο. Ο Βασίλης Βιλιάρδος, οικονομολόγος και
0: βουλευτής. Βιλιάρδος,
1: όχι, οκτάμπαλος. Βιλιάρδος, οικονομολόγος και βουλευτής. Εννιάμπαλο είναι εκείνο. Της ελληνικής λύσης αποκαλύπτει το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Να τι περίμεναν τη νέα τάξη πραγμάτων. Το Βασιλάκι να το αποκαλύψει. Να γιατί ο Αντώνης Σαμαράς δεν χρειάζεται να τρέχει στον Άριο Πάγο για να μάθει γιατί τον παρακολουθούν με το Predator. Μα αφού έχει προσωπικό αριθμό.
0: Α, γι' αυτό.
1: Τι θα κάνει δηλαδή τώρα που πα στο. Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει Predator. Προσωπικό αριθμό πάει και τα λέει μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω από το πρωί. Έχει πάει 9 και 20.
1: Αβόλωτο.
0: Έχω διαβάσει. Είναι σοβαρό. Να. Έχω διαβάσει όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πουθενά καμία αναφορά για το θάνατο του εμβληματικού ευρύτη ζωγράφου του Γιάννη του Μητράκα. Ούτε στις στήρες των πολιτιστικών, ούτε πουθενά. Λοιπόν, αύριο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στο Α Κημητήριο του Δήμου Αθηναίων. Η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων, όσοι τέλος πάντων επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά σε φιλανθρωπικό φορέα της αρεσκίας του καθενός ή στον ίδιο τον Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Ιωάννης Μητράκας με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Ιωάννης Μητράκας. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μητράκας, λοιπόν, άρχον αγιογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έθεσε την προσωπική του σφραγίδα στην τέχνη, καθώς γεφύρωσε τη βυζαντινή παράδοση με τη σύγχρονη εποχή, εστίασε στην πολιτιστική κληρονομιά και με τη διεισδυτική παρατήρηση της ρέωσας κοινωνίας ανέδειξε τη συμπόνια, την εργατικότητα και την ανδρεία ως διαχρονικές αξίες εκπεφρασμένες μέσω του έργου του. Ευτύχησε στη διάρκεια του βίου του να τύχει αναγνώρισης με μέγιστη μεταξύ αυτών τη διάκριση που έλαβε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως το έτος 2000, όπως επίσης και πρόσφατα στην αγαπημένη του Θράκη και δι' στον Εύρο με την ίδρυση της Πινακοθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Ιωάννης Μητράκας, με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την προσθήκη προσωνυμίας του ονόματός του στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Μητράκας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το έργο του Ιωάννη Μητράκα είχε την τιμή να φιλοξενηθεί μεταξύ πολλών διακεκριμένων χωρών στο Μουσείο Μενάκη, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και σε δεκάδες άλλους χώρους ανά την επικράτεια, όπως επίσης στην Ελβετία, την Ιταλία, την Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Καθώς η επαφή του έργου του με το κοινό τον κινητοποιούσε. Όντας πρωτοπόρος της ζωγραφικής, ενεργοποίησε τα ερεθίσματα από την άλλη του ιδιότητα ως καπανέας της κοινωνικής εργασίας σε μια περίοδο που οι ανάγκες ξεπερνούσαν κατά πολύ τις δυνατότητες αρρωγής που υπηρέτησε. Πέδρασε στη ζωή και βοήθησε να βρουν τον δρόμο τους χιλιάδες που ήρθαν σε επαφή μαζί του, μεταξύ άλλων στις κατασκηνώσεις της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων, στον σωχρονισμό ανηλίκων, στην κοινωνική ασφάλιση, ιδιαίτερα της ΔΕΗ, στην πρώτη γραμμή που ενεργούσε συνεκτικά με τους μοναδικά θαραλέως λιγνητορύχους στο Αλιβέρι Εύβοιας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον Γιάννη τον Μητράκα.
1: Σαφώς, πλήρης ημερών μπορεί να πει κανείς, αλλά και πλήρης έργου.
0: Έτσι.
1: Να δώσουμε μια μέρα ακόμα στις εφημερίδες. Δηλαδή, ίσως η είδηση να μην πρόλαβε να φτάσει τόσο. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα κάτω δεξιά στην Εστία ή στην Καθημερινή, εκεί που λέει συνήθως οικαστικά και καλλιτεχνικά νέα και γεγονότα, να υπάρχει μια αναφορά. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε νέο Προεδρείο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθώς αυτό που συμβαίνει στους Δήμους έχει την ίδια εφαρμογή ο νομοθεσία και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ουσιαστικά παραμένει πρόεδρος ο Μιχάλης ο Πιτιακούδης, ο οποίος εκλέχθηκε παμψηφί. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η κυρία Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση, και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής: Κώστας Βενετίδης, Γιουρούκ Σαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Μαν, Πεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Κατερίνα Μποδούρογλου, Βασίλειος Δελισταμάτης, Νικόλαος Τσαλκίδης συμμετέχουν σε αυτήν. Ο Περιφερειάρχης συνεχάρει θερμά. Ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα απερχόμενα μέλη και τη θεσμική συνεργασία. Ο κύριος Τοψίδης υπογράμμισε ότι η νέα περίοδος ευθύνης απαιτεί συνεργασία, θεσμική ωριμότητα και κοινό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Έχουμε αλλαγή και στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Ο κύριος Τσατσιάνας, ο Λάμπρος, αναλαμβάνει το ρόλο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη θέση του κύριου Δερμεντζόγλου. Και γενικότερα έτσι.
1: Λίγο πολύ το κάνανε όλοι αυτό και η Οριστιάδα και το και η Αλεξανδρούπολη. Κάναν τις συνεδριάσεις αυτές. Δεν τα είδαμε χθες. Ας το αναφέρουμε τώρα μια και εδώ στην Οριστιάδα. Η Μαρία Μανάβη παραμένει πρόεδρος. Ο Απόστολος Σταυρίδης είναι νέος αντιπρόεδρος. Ναι. Μάλιστα ψηφίστηκε από τους δύο ανεξάρτητους αλλά και από την παράταξη του κυρίου Καζαλτζή. Ο Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου παραμένει γραμματέας και
0: ουσιαστικά δεν υπέβαλε υποψηφιότητα μέλος της αντιπολίτευσης. Οπότε το ρόλο του αντιπροέδρου πήρε από τον κύριο Μιχαηλίδη ο κύριος Σταυρίδης, που είναι από την Δημοτική Αρχή.
1: Ακριβώς, και για τη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 6 δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι 4 από την Δημοτική Αρχή, ο κύριος Αστεριάδης, κυρία Αγγελιλούδη, ο κύριος Καδόγλου και ο κύριος Χατζηπαναγιώτου Αθηνόδωρος. Και από την Αντιπολίτευση, άλλοι 2, ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος Μαυρίδης.
0: Μάλιστα. Έχουμε αλλαγές και στην, και στην Αλεξανδρούπολη. Παραμένει βέβαια πρόεδρος ο Θεόδωρος Βουρδόλης. Και η κυρία Κιτσικίδου, η οποία επανεξελέγει στη θέση της Αντιπροέδρου από την Αντιπολίτευση, και ο Γιάννης Βαταμίδης στη θέση του Γραμματέα. Είχαμε και την σχετική ψηφοφορία για την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τακτικά μέλη, Παντελίδης, Δέλκος, Κολγιώνης, Δαστερίδης, Ναϊτίδης από την πλειοψηφία, από την μειοψηφία Δημάκης, Γκότσης, Σταυράκογλου. Δεν θα πάμε στα αναπληρωματικά, ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Έτσι ακριβώς. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τον καιρό μας και τη Σταυρούλα την Αγιαλαδαράκη να μας δίνει τις τελευταίες ειδήσεις από τον Ντουνιά.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Είναι ώρα να δούμε τον καιρό, Χάρη.
1: Είναι ώρα να δούμε τον καιρό. Κάνουμε μια αναφορά πριν στους φίλους μας. Το Πατρόν απέναντι, το καφέ μπαρ Πατρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία. Το Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, το κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Τα σιδερικά χρώματα Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις οχημάτων, αυτοκινήτων και συνεργείο, στην Καλλιπόλεως με Λοχαγουδιαμάντη γωνία. Και στα Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, οποιαδήποτε εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Πάμε τώρα στη Σαμοθράκη, την οποία βλέπω, ενώ σήμερα και αύριο οι συνθήκες της φαίνονται κανονικές, να έχει μια ένδειξη για την Πέμπτη χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Γενικότερα αυτό και... έγραφε και ο Χρυσόστομος στη δημοσίευση του Παρανός, ότι την Πέμπτη θα κάνει μια κοιλιά η θερμοκρασία, αλλά θα επανέλθει το Σαββατοκύριακο δυναμικά.
1: Ωραία, στη Σαμοθράκη την κρατάει την κοιλιά και την Παρασκευή, γιατί λέει ιστορικά χαμηλές.
0: Ιστορικά.
1: Τώρα μην φανταστείτε το ιστορικά χαμηλές.
0: Μην φανταστείτε χιόνια.
1: 29 βαθμοί είναι, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί το... ξέρεις, γράφει χαμηλές θερμοκρασίες έχοντας την ψηλότερη 27 βαθμούς την Πέμπτη και ιστορικά χαμηλές έχοντας την ψηλότερη 29 βαθμούς την επόμενη μέρα. Μου κάνει εντύπωση που είναι η ψηλότερη θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε σήμερα, στα σημερινά δηλαδή, 12 η ώρα το μεσημέρι, 29 βαθμοί πάλι αναμένονται στην Σαμοθράκη, 2 από 4 βόρειο-ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό στο νησί. Καθαρός ο ουρανός και αργότερα στις 3 με 30 βαθμούς θερμοκρασία και 3 από 4 δυτικού ανέμου. 29 βαθμοί στις 6 το απόγευμα με 4 από 4 δυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα. 25 βαθμοί στις 9 με 3 από 4 δυτικού ανέμου και επίσης λίγα σύννεφα. Το βράδυ, τα μεσάνυχτα αργά, 21 βαθμοί στο θερμόμετρο, 1 από 4 βοριά, σχεδόν άπνοια και λίγα σύννεφα. Μια πιθανότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας να αναπτυχθούν τοπικές ομίχλες στο νησί. Ναι, υδρατμή είναι από την εξάτμιση των υδάτων αφού δεν φυσάει με ένα μποφόρ. Το πρωί στις 9, 28 βαθμοί Κελσίου με ένα μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 31 βαθμοί στις 3 ώρα το μεσημέρι με 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό.
0: Μάλιστα, θα περάσουμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 24,6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι φαίνονται πάρα πολύ ήπιοι, έχουν ένταση ούτε 2 μποφόρ, έτσι είναι στα 1,6 χιλιόμετρα, ούτε ένα ουσιαστικά. Λοιπόν, 32 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί στις 3 τώρα αρχίζει και συννεφιάζει κάπως. Κρατάει η θερμοκρασία στους 32. Αραιώνουν κάπως τα σύννεφα στις 6 το απόγευμα με 30 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 26. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 27 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Καθαρίζει ο ουρανός στις 12 με 30 βαθμούς εκείνη την ώρα. Στις 3 προβλέπονται 32 βαθμοί Κελσίου. Ενώ θα πέσει στους 31 στις 6 το απόγευμα. Αυτά από την Αλεξανδρούπολη. Να πάμε τώρα να δούμε τον καιρό και στο σουφλί.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Από ό,τι φαίνεται και εκεί έχει ηλιοφάνεια. Όλα καλά.
1: Πάμε στο σουφλί που φαίνεται ότι θα έχει κανονικές θερμοκρασίες όλες αυτές τις μέρες. Εκτός από τη βουτιά της Πέμπτης που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Είπε ο Γιάννης προηγουμένως. 31 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι. Με 3 από 4 βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Όπως καθαρός θα είναι και στις 3. Όταν το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς Κελσίου. Με 3 από 4. Βοριά. Επενδύουν στο 3 λοιπόν. 3 η ώρα το μεσημέρι, 33 βαθμοί Κελσίου, 3 από 4 βόρειο ανέμου, όλα σε 3. Στις 6 το απόγευμα στο σουφλί, 33 βαθμοί Κελσίου, 2 από 4 βόρειο ανέμου και λίγα σύννεφα. Ενώ καθαρός και πάλι ο ουρανός στις 9 το βράδυ με 28 βαθμούς και 2 από 4 ανατολικού ανέμου. Τα μεσάνυχτα 25 βαθμοί Κελσίου, 3 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Και αύριο το πρωί 26 βαθμοί. Στο ξεκίνημα κάπως της ημέρας, ξεκίνημα στις 9 η ώρα καλοκαίρι, δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ένα από 4 βορειοδυτικού ανέμου και αραιή νέφωση. Στους 35 θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στο σουφλί, στις 3 το μεσημέρι με 3 από 4 νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα.
0: Μάλιστα.
1: Διδημότυχο.
0: Να δούμε και το Διδημότυχο. Ναι, το Διδημότυχο το οποίο αυτή την ώρα έχει 23,2 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται να έχει 30 στις 12, 33 στις 3. 33 και στις 6 με ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Ανέμους έντασης 3 από 4 βόρειες διεύθυνσης. Το βράδυ στις 9 πέφτει στους 28. Τα μεσάνυχτα το διδυμότυχο θα έχει 25 βαθμούς. Στις 9 το πρωί αύριο 26 βαθμοί προβλέπονται με αραιή συννεφιά. 32 στις 12, 34 η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο. Θερμοκρασία που θα πιάσει εκεί στις 3 το μεσημέρι, θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ για αύριο το βράδυ στις 9 προβλέπονται επίσης 30 βαθμοί. Την Πέμπτη από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί βροχές, θα τα δούμε αναλυτικότερα αύριο, τώρα πάμε οριστιάδα.
1: Μάλιστα, ερχόμενοι στην οριστιάδα διαπιστώνουμε ότι θα έχουμε κυρίως καθαρό ουρανό με ηλιοφάνεια ή ξαστεριά, κυρίως. Λοιπόν, 31 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα το μεσημέρι, με 3 από 4 βοριά και καθαρό ουρανό. 32 βαθμοί στις 3, με 3 από 4 βορειοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. 32 και στις 6, με 2 από 4 βορειοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Λίγα σύννεφα αργότερα, στις 9, με 27 βαθμούς και 1 από 4 βοριά. Ενώ τα μεσάνυχτα, 25 βαθμοί, 3 από 4 νοτιοανατολικού ανέμου και πάλι λίγα σύννεφα στον ουρανό. Αύριο το πρωί στις 9 μια αραιή νέφωση μόλις που θα γίνεται αντιληπτή. 25 βαθμοί και 1 από 4 νοτιοδυτικού ανέμου και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία η 34 βαθμοί για την οριστιάδα στις 3 και στις 6 το απόγευμα με 2 από 4 δυτικού ή νοτιοδυτικού ανέμου και αραιή νέφωση.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι, έχουμε αρκετά και στον κόσμο σήμερα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Έχουμε. Και να σας πω κιόλας και το εξής, το σκέφτηκα τώρα για να το πω. Μετά το σεισμό που έχουμε δει, μετά το λοιμό που εντάξει στη Γάζα είναι πάρα πολύ καιρό, έχουμε και καταποντισμό τώρα.
0: Πού?
2: Στην Κίνα.
0: Αχα, για πες. Ναι.
2: Λοιπόν, η Κίνα περνάει δύσκολα, γιατί έπληξαν μια επαρχία της, πονική ανεμοστρόβιλη. Έχουμε τουλάχιστον 10 νεκρούς από πλημμύρες και κατολιστής της, λοιπόν. Και τουλάχιστον όπως έχει γίνει γνωστό, 10 είναι τα θύματα μέχρι τώρα. Δεκάδες χιλιάδες οι πολίτες που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Ουσιαστικά μιλάμε για κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Να πούμε λοιπόν ότι το βράδυ της Δευτέρας υπήρχε το πέρασμα δύο ισχυρών ανεμοστρόβιλων. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Οι άνεμοι έφτασαν τα 149 χιλιόμετρα την ώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, ανέτρεψαν αυτοκίνητα, ξύλωσαν στέγες, πίσω συντρίμμια έμειναν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν στη μία μόνο πόλη τη ζωή τους. Συνολικά έχουμε και 4 πόλεις οι οποίες επλήγησαν. Και μάλιστα μέσα σε διάστημα περίπου 4 ωρών ήταν η άνεμη ένταση 13 από 4. Δεν ξέρω αν έχω ακούσει ποτέ ξανά 13 από 4, φαντάζομαι ότι έχουν υπάρξει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση. Οπότε υπάρχει αυτό τώρα το δύσκολο εκεί πέρα στην Κίνα και όλο αυτό έχει φέρει πλημμύρες, κατολιστήσεις, ζημιές σε υποδομές και φυσικά τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες. Είναι και πυκνοκατοικημένοι, όσο να πεις, η Κίνα και σε πόλεις της. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Και από τα δεινά τα οποία έρχονται έτσι, ας πούμε, φυσικές καταστροφές, θα πάμε στα ανθρωπογενή. Λέγαμε ότι η Ουκρανία τελευταία δέχεται ισχυρά πλήγματα στο Κίεβο από τη Ρωσία. Δεν θα υπήρχε απάντηση. Υπήρξε λοιπόν. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πάνω από 430 μη επανδρωμένα ενέργεια συστήματα ραντίου της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά ανακοίνωσε τουλάχιστον ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Τώρα όλα αυτά συμβαίνουν τη μέρα που ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που έχουν και προσκεκλημένο τον Ζελένσκι, που αναμένεται να βρεθεί και με τον Τραμπ. Κρατήστε τα όλα αυτά, έχουν έτσι μια σύνδεση μεταξύ τους. Θα τα δούμε και λίγο παραπάνω αυτό το κομμάτι τουλάχιστον με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως ανακοινώθηκε ότι από τα 430 που πήγαν προς την περιφέρεια της Μόσχας, τα 36 ντρόν καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα, κάτι δούλεψε δηλαδή εκεί. Από πλευρά τη Ρωσία, ένα άνθρωπο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτών των πληγμάτων. Και επίση η Ουκρανία με τη σειρά τη δημοσιεύει βίντεο από ντρόνς που δείχνουν επιθέσει εναντίον στρατιωτικών στόχων. Κατά κύριο λόγο στοχεύει σε τεξαμενόπλια, να πούμε, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα τη Ρωσία. Το είχαμε ξαναδεί αυτό το θέμα. Το παραδέχτηκε η Ρωσία ότι έχει πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια στρατηγική από πλευρά Ουκρανία. Αυτά. σε αυτό το

0: Κεράνη έχει την νεκρική πομπή για τον Αλή Χαμενεή. Το ξέρουμε αυτό, το λέγαμε τον προηγούμενο καιρό. Η τελετή συνεχίζεται και σήμερα στην Ιερή του Πολιτεία.com. Και λίγο πολύ δημοσιεύονται φωτογραφίες που υπάρχει μια λαοθάλασσα, πολλοί κόσμος. Συγκεκριμένα λέει εκατομμύρια ήταν οι άνθρωποι που κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της Τεχεράνης για την νεκρική πομπή του Αλή Χαμενεή. Και από την άλλη, πάρα πολύ με αφορμή όλο αυτό, ακούστηκε και το ότι ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεή. Και θέλουν το θάνατο τόσο του Τραμπ, όσο και του Ισραηλινού πρωθυπουργού του Νετανιάχου. Είπα, λέει, σκοτώσαν τον πατέρα.
1: Ένα το χρόνο θα συμβούν και αυτοί.
0: Εκεί πέρα που λες, εντάξει, θα σιγάσουν λίγο τα πράγματα, λίγο τώρα υπάρχει ένας κάποιος φανατισμός. Πάντως συνεχίζονται έτσι, μέχρι τις 9 περίπου Ιουλίου θα έχουν νεκρικές πομπές, ακολουθίες και τις τελετές τους. Και μέσα όλα αυτά έχουμε και την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ σήμερα. Οι αμυντικές δαπάνες του Ουκρανικού θα είναι στο τραπέζι. Στις 3 το μεσημέρι θα γίνει η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που λέγαμε και χθες. Στην Άγκυρα άλλωστε γίνεται όλη αυτή η σύνοδος κορυφής και έχει και συμμετοχή μεγάλη, όπως λέγαμε, και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Και σε κρίσιμη συγκυρία με όλα αυτά που έχουν γίνει. Υπάρχει το θέμα της ευρωπαϊκής άμυνας. Η αύξηση, όπως είπαμε, των αμυντικών δαπανών για τη στήριξη της Ουκρανίας, αυτό είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο Τραμπ τώρα θα δούμε πώς θα κινηθεί εκεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η παρουσία του στο χώρο. Γιατί έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους ηγετές για μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα και ενεργότερη εμπλοκή και στήριξη των συμμάχων του Ουάσιγκτον. Εντάξει. Επίσης, το τι θα γίνει με όσα θα συζητηθούν με τον Ερντογάν, γενικότερα αυτό που ακούγεται πάρα πολύ είναι το κομμάτι με τα, πώς τα λένε τώρα το πρώτο, τα F-35.
2: Ναι.
0: Τα F-35, ότι αυτά θα πέσουν πάρα πολύ στη συζήτηση Ερντογάν και Τραμπ. Από την άλλη, για την Ουκρανία έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Τραμπ που είπε ότι είναι πιο κοντά η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μακάρι. Και επίσης από πλευράς ελληνικής είχαμε και δηλώσεις του Γερά Πετρίτη ότι δεν τίθεται θέμα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35. Δωράκι περιμένει ο Ερντογάν. Λέει, εντάξει, θα έχω ολόκληρη εδώ πέρα σύνοδο, έχω κάνει εδώ τη Παναγιά στα μάτια, του Αλλάχ τα μάτια, δεν ξέρω τι λένε σε αυτή την περίπτωση.
2: Σταμάτω.
0: Και τα μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά. Δεν θα πάρω κανένα δωράκι από τον Τραμπ, είναι λίγο έτσι η κατάσταση. Οπότε αναμένουμε τις εξελίξεις, σήμερα τα σπουδαία για αυτό το κομμάτι. Και να πάμε παρακάτω να προχωρήσουμε, να έρθουμε επιτέλους στα δικά μας τα εντός συνόρων. Θα σας πω πρώτα λίγο στο Ωραιόκαστρο, γιατί είχαμε χθες μια ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κατσαφάδο, που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μίλησε με τις τοπικές αρχές για να κάνει αυτοψία στο χώρο που ξέσπασε η πυρκαγιά. Κηρύχθηκαν και Δήμοι Ωραιόκαστρο και Παύλου Μελά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Υφυπουργός έκανε και ο ίδιος είδε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Δεν φαίνεται πια φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης. Από χθες είχαμε πει ότι ξεκινήσαν οι επιχωματώσεις στο σημείο. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική στην περιοχή εκεί κυρίως. Να σας πω, χθες, ας πούμε, εμείς σε παρακείμενες περιοχές δεν είχαμε τη δυσχέρεια που είχαμε νωρίτερα Σάββατο-Κυριακή. Οπότε είναι θετική εικόνα προς το μέτωπο. Συνολικά πάντως θα δοθούν 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε και ο Υπουργός, στις δύο περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τους πληγέντες, για αποζημιώσεις κτλ. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι θα ρωτήσετε για τον κίνδυνο πυρκαγιά, σήμερα φτάσαμε και στο Πορτοκαλί, περιοχές των περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου συγκεκριμένα. Έχουμε και Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι που είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, στο Πορτοκαλί που λέμε. Έχουμε και περιοχές σε κίτρινα, εμείς είμαστε βέβαια στο Γαλάζιο. Όλα αυτά καταγράφονται προς Νότια Ελλάδα, κίτρινα και Πορτοκαλί. Εμείς είμαστε σε μια πιο ασφαλή κατηγορία, αλλά και πάλι προσοχή πρέπει να υπάρχει. Τώρα, να σας πω και σε κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον και τοπικό. Γιατί υπήρξαν κάποια θέματα για τον κάθετο διάδρομο. Έτσι. Μια διαδικασία, ουσιαστικά είχαμε μια δημοπρασία εχθές και ακούστηκαν κάποια πράγματα για το FSRU Αλεξανδρούπολης. Έτσι. Η δημοπρασία ανέδειξε, λέει, το ρόλο που θα διαδραματίσει το FSRU Αλεξανδρούπολης στην τροφοδοσία των βόρειων αγορών. Οι ποσότητες που έρχονται από την Αλεξανδρούπολη θα μπορούν να διοχετεύονται προς τη Σόφια μέσω δύο διαφορετικών διαδρόμων. Οπότε έτσι είχαμε και από εκεί πάλι άλλη μια επιβεβαίωση για το ρόλο της Αλεξανδρούπολης ως κόμβο μεταφοράς ενέργειας.

0: Θα το δείτε, θα ανέβει και στο radioevros.gr. Τώρα, επίσης κάτι θα δείτε σε λίγο στο radioevros.gr. Και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Έχει εκδοθεί ένα κοινό δελτίο τύπου της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ενημερώνουν ότι πάβουν οι ιστορίες καθημερινής τρέλας, έτσι τις χαρακτηρίζουν, με τις διεκδικήσεις αγροτικών εκτάσεων από το κράτος. Αυτό νομίζω ότι θα ενδιαφέρει αρκετούς. Χιλιάδες, λέει, ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις στο δημόσιο. Θα εφαρμοστεί άμεσα η ρύθμιση και θα αποκατασταθούν τα χρόνια αδικίας για χιλιάδες πολίτες. Αυτό είναι το μήνυμα ουσιαστικά των Υπουργείων. Μακάρι πραγματικά, γιατί υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις, νομίζω, και στον Εύρο. Τώρα, στο radioevros.gr ακόμα θα βρείτε για το μηχανογραφικό που ξεκινά από σήμερα η υποβολή του και όσο πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι. Μια πολύ ωραία θετική είδηση για τη Σταμοθράκη. Στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας, η αποκατάσταση του ιερού των Μεγάλων Θεών. Το ξέρουν, το εμβληματικό μνημείο της Σταμοθράκης. Mm-hmm. 2,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για δύο υποέργα. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε ποια είναι αυτά στο radioevros.gr, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει πολύ ωραία δουλειά εκεί πέρα στο ιερό των Μεγάλων Θεών. Φυσικά, είπατε και νωρίτερα για το Περιφερειακό Συμβούλιο που έχει πλέον νέο Προεδρείο, όπως και το Δημότικο εξέλεξε νέο Προεδρείο και Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε και ωραίες ειδήσεις από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης που ορίστηκε εκπρόσωπος στο Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία από τη Σύνοδο των Πρετάνων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Έχουμε και κάποιες δράσεις που αξίζει να ρίξετε μια ματιά σε χωριά του Δήμου Δημοτήχου. Υγιής γυράς στη ζωή, δεκαετνά ιστορίες από τον Εύρο, λέγεται το πρόγραμμα. Πρέπει κάπου και αυτά θα διανεμηθούν στη Σαμοθράκη, όλες οι λεπτομέρειες επίσης στο radioevros.gr. Και παρόμοιες δράσεις θα έχουμε και βορειότερα από τη Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστίας Χρυσοκλείου. Θα ανέβει και αυτό το θέμα σε λίγο στο radioevros.gr. Με λίγα λόγια, εκεί θα τα βρείτε όλα με λεπτομέρειες, πολλά θέματα και έρχονται και άλλα. Εκεί λοιπόν να είστε συντονισμένοι και σήμερα.
1: Τέλεια. Σταυρούλα Γελαδαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ετοιμάζεις το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για το Radio Evros στις 2 και στις 5.30.
2: Και μένεις δροσερή.
1: Και μένεις δροσερή όσο μπορείς. Στο ευχόμαστε από καρδιάς. Τώρα, εμείς είναι ώρα να κλείσουμε τη σημερινή πρωινή μας περιπολία, καθώς πλησιάζει η δεκάτη πρωινή, που σημαίνει ότι ξεκινά το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Μέχρι και την μία θα είναι μαζί σας. Συνεχίζει λοιπόν η ενημέρωση στο ζωντανό πρόγραμμα, στο ζωντανό ραδιόφωνο του Εύρου, από τις 7 το πρωί μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Έπειτα, είπαμε τον αναλυτικό στις 2, από 3 έως 8 κάθε μία ώρα σύντομο δελτίο ειδήσεων, και στις 8 έβγω μουσικοδρόμιο με το Χάρη Καταρίδη.
2: Όλα αυτά τα όμορφα συμβαίνουν εδώ γύρω. Εσείς να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
8: Με τον Νίκο Παντούνα.
7: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
8: Ράδιο Εύρος 97,1
7: και 95,3 και
8: ακούτε Ευροσκόπιο.
7: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
8: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιο μας. Είναι Τρίτη, είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Είναι 7 του Ιούλη του 2026. 7 του 7ου. Πολλά επτάρια στη σειρά τώρα αυτή την ώρα. 7 λεπτά μετά τις 10, 7 του 7ου του 2026. Το ευρωσκόπιο είναι εδώ μέχρι τη 1. Δεν θα πάμε 7ωρο, θα πάμε 3ωρο. Μέχρι τη 1 και σήμερα, όπως κάθε μέρα, θα περάσουμε ένα 3ωρο από το πρωινό μεσημεριανό μας. Σε αυτό το 6ωρο πρόγραμμα ζωντανής ενημέρωσης, μόνο εδώ στο Ράδιο Εύρος, όπως συμβαίνει καθημερινά. Και καλώς σας βρίσκουμε όσους μέχρι πριν από λίγο περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και τη Σταυλούλα Γιαλαδαράκη στα τελευταία λεπτά με την πρωινή περιπολία. 7 με 10 να θυμίσω, προηγούνται. 10 με 1. Καλή ώρα τώρα. Το ευρωσκόπιο είναι εδώ να ευρωσκοπεύσει με τον ευρωφακό του και να ζουμάρει, να εστιάσει, να επικεντρωθεί σε κάποια εκ των όσων συμβαίνουν γύρω μας, εδώ στον Εύρο ειδικότερα, για ό,τι μας αφορά στη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Ό,τι επηρεάζει τη ζωή μας είναι η είδηση και όλες οι ειδήσεις είναι εδώ, στο Ράδιο Εύρος. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες στα FM, να θυμίσω και τους τρόπους για την επικοινωνία μας. Αρχικά για την ακρόαση. Στους 97,1 στα FM στο κεντρικό και βόρειο Εύρος, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, οι δύο συχνότητες. Και για όλο τον κόσμο διαδικτυακά, radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, ακουγόμαστε παντού. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, η δική σας φωνή φτάνει παντού. Το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή και γι' αυτό περιμένουμε και σήμερα τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις καλημέρες σας να μεταδοθούν παντού. Το 2552-029-413 ακούμε τη φωνή σας, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι αυτό, 2552-029-413. Στο 6977-549-975 διαβάζουμε το γραπτό σας μήνυμα. 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, όποια εφαρμογή και αν χρησιμοποιείτε. Και στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι, ελάτε να δικτυωθείτε και εσείς μαζί μας, κάνοντας follows, follow ή τι άλλο κάνουμε, like κάνουμε στις σελίδες μας, στα προφίλ μας, στις δημοσιεύσεις μας και είμαστε και εκεί σε επαφή λοιπόν. info@radioevros.gr. Να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για τα μηνύματά σας, info@radioevros.gr. Και τη φυσική μας διεύθυνση να θυμίσω επίσης για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας βρισκόμαστε από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, Αδριανού Πόλεως 170 πιο συγκεκριμένα η διεύθυνση μας. Αυτά για το ξεκίνημα, έτσι για να ξαναγνωριστούμε, να ξανασυστηθούμε. Για τους σταθερούς τακτικούς ακροατές, για τους νέους φίλους μας να πρώτο γνωριστούμε. Μια πρώτη επαφή, ελάτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όπως καθημερινά, άλλωστε για να διαμορφώσουμε μαζί το πρόγραμμά μας. Μέσα από τις δικές σας παρεμβάσεις, μέσα από τις δικές σας μαρτυρίες και καταγραφές. Να μας δώσετε το στίγμα σας, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, τι σας απασχολεί, τι δεν σας απασχολεί και σας κάνει να χαμογελάτε. Να το μοιραστείτε και αυτό μαζί μας. Έχει αξία. Μεταδίδεται η χαρά. Το χαμόγελο, λένε. Αρκεί να είμαστε δεκτικοί σε αυτό, να το αποδεχτούμε, να το δεχτούμε, να το καταδεχτούμε για να το μεταδώσουμε. Να είμαστε καταδεκτικοί. Τα κορίτσια μας από το μικρό δέριο, αρχικά η Λούλα μας στέλνει την καλημέρα της με τα τρία εικονίδια του χαμογελαστού ήλιου που μας καίει την, μας ζεσταίνει τη μέρα. Εντάξει, είμαστε γκέι και πολύ ακόμα, δεν έχουμε τους καύσονες τους τυπικούς. Ζέστη, καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Μια χαρά. Γεια σου, Λουλίτσα, στο μικρό δέριο. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στη Δέσποινα από το μικρό δέριο που μας ακούει, όμως το πανετόλιο της, του Αγρινίου. Γεια σου, Δεσποινάκη. Πόσα κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Όσες και 7 μέρες του 7ου μήνα. Οι σημερινές. Και 7 κόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει το Δεσποινάκη με το μήνυμά της και την καλημέρα της. Ο Μπάμπης, γεια σου Μπάμπη. Ποιος Μπάμπης είσαι? Για να δούμε. Μέσω Instagram αυτό το μήνυμα. Δεν το πολύ κατέχω αυτό το σπορ με το Instagram. Το παλεύω όμως, το προσπαθώ. Δεν μην ακούσω σχόλια περί ηλικίας και λοιπά. Είμαστε πιο παραδοσιακοί τύποι. Με SMS, άτι και Facebook.
128η ημέρα του έτους η σημερινή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. 7 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου. 8 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Και μεγάλη γιορτή σήμερα. Από τώρα να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά. Θα δούμε και μετά το εορτολόγιο και την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζει η Κυριακή, γιορτάζει ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά, Κυριακή, Κυριακέ. Γιορτάζει όμως και ο Οδυσσεύς και ο Οδύσσια. Οδυσσεύς στο αρσενικό, Οδύσσια στο θηλυκό του ονόματος. Είναι του Αγίου του Οδυσσέως του Νεομάρτυρος. Αδικημένος λίγο ο Άγιος Οδυσσέας που συμπίπτει με την Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή. Προστάτητα του Μητρικού Θυλασμού, μάλιστα η Μεγαλομάρτης η Κυριακή. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Και από την Κυριακή και πόσα άλλα υποκοριστικά προκύπτουν. Κούλα, Κική. Α, τι άλλο, αυτά μόνο. Και από τον Κυριάκο ο Άκης για παράδειγμα. Και ο Κούλης. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Καλημέρα Χαγιάτη. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι και σήμερα Χαγιάτη. Το ξέρουμε καλά αυτό στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Είναι η κουζίνα μας, η κουζίνα του σπιτιού μας. Το Χαγιάτη μας. Μας μαγειρεύει και σήμερα το σπιτικό μας το φαγάκι για να το έχουμε στο τραπέζι μας αργότερα με ένα απλό τηλεφωνηματάκι τόσο εύκολα. 2552-02-25-25. Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά. Με ένα τηλεφώνημα απλό για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. Τι άλλο. Είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα. Τι θα φάμε σήμερα. Εμείς το έχουμε λυμμένο αυτό στη Νέα Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι. Μακρινοί μας φίλοι που ζηλεύετε λιγουλάκι, το ξέρουμε. Αλλά τι να κάνουμε. Ελάτε μια βόλτα από τη Νέα Ορεστιάδα να απολαύσετε Χαγιάτη. Μια ακόμη αφορμή για να επισκεφτείτε την πόλη. Χαγιάτη στην Κωνσταντινούπολη 179. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, που δικαιούμαστε. Καλημέρα, κορίτσια, καλά μαγειρέματα. Θα δούμε μετά και το μενού της ημέρας. Τι καλά μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί, στο Χαγιάτη μας, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Απέναντι ακριβώς, για να παραμείνουμε στην ίδια γειτονιά, το κατάστημα κεραμιτσής. Με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, μέσα, στο χώρο του. Στον φυσικό τους χώρο. Ποδήλατα κεραμιτσής. Όργανα γυμναστικής, κεραμιτσής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ρουχισμός αθλητικός. Συμπληρώματα διατροφής από επώνυμες εταιρείες πάντα, ελεγμένα εγγυημένα πράγματα στις καλύτερες τιμές. Το κατάστημα κεραμιτσής που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας στην Κωνσταντινούπολη 198. Με πλούσια γκάμα σε επώνυμα ποδήλατα για κάθε ηλικία, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα, για όλα τα πορτοφόλια. Και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, και skateboard και rollers. Και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εντός του χώρου του καταστήματος. Στον Κεραμιτσί πάμε το ποδήλατό μας για επιδιόρθωση, για τη βλάβη του, για την συντήρηση, για την τεχνική υποστήριξη, για τον τεχνικό έλεγχο που χρειαζόμαστε για να νιώθουμε ασφαλείς κινούμενοι στους δρόμους με τα ποδήλατά μας. Ο Κεραμιτσής και με το συνεργείο του εκεί στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Και keramitsis.gr διαδικτυακά για το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από μακριά. Κεραμιτσής πάντα μπροστά, πάντα ψηλά, πάντα στην κορυφή. Σήμερα θα στείλουμε και μια καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη στη ΣΥΦΑ Εύρου, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην Αλεξανδρούπολη. Από το 1959 δραστηριοποιείται ο σύνδεσμος η ΣΥΦΑ Εύρου. Μέλος του συνδέσμου ασφαλώς και ο Δήμο Τίκαλης εδώ και μισό αιώνα. Στις μεταφορές ξηράς, η συνέπεια και η υπευθυνότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους. ΣΥΦΑ Εύρου, με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Εκεί στις εργατικές κατοικίες Παλαγίας στην Αλεξανδρούπολη, ο στόλος, οι εγκαταστάσεις απέναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας. Να εξυπηρετήσει σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων στο 2551-026-511. Για τη ΣΥΦΑ, τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα στα κουφώματα Καραφιλίδης. Στην Εθνομαρτύρων 143 και βεβαίως και σε όλο τον Εύρο τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, κατασκευές από τον Καραφιλίδη παντού. Αρκεί να πάρετε σειρά, γιατί τρέχει για να τα προλάβει όλα κάθε μέρα παντού ο Καραφιλίδης με τους συνεργάτες του και τα προλαβαίνει. Έτσι έχουμε πάντα ικανοποίηση στο απόλυτο των πελατών. Με υψηλή ποιότητα προϊόντων είναι ο σταθερός δυναμικός συνδυασμός που κρατάει τον Καραφιλίδη στην κορυφή από το 1977. Δυναμική παρουσία στον χώρο των κατασκευών με κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου, με πόρτες
θωρακισμένες, εσωτερικές, εξωτερικές, με κάγκελα, με αυλόγυρους, αυλόπορτες, με νέα συστήματα κουφωμάτων, γιατί όλες οι νέες τεχνολογίες και οι νέες εξελίξεις της εποχής έρχονται από τον Καραφυλίδη στον τόπο. Τα αρτεύω με ινοενίσχυση, για παράδειγμα, που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική. Σε νέα χρωματισμούς διατίθενται για να καλύψουν και τα δικά μας προσωπικά γούστα, αλλά και η σκίαση. Η σκίαση, η προστασία από τον ήλιο, είναι η υπόθεση Καραφυλίδης. Με τέντες, με περσίδες, με ρόλερς, τέντες με νέα τεντόπανα, ακόμη πιο ανθεκτικά, ακόμα πιο όμορφα. Καραφυλίδης και καραφυλίδης.gr διαδικτυακά και περισσότερα. Εθνομαρτίνων 143, ο χώρος του στη Νέα Ορεστιάδα. Κουφώματα και όχι μόνο. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφυλίδης. Με τεχνική υποστήριξη διαρκείας, που εξασφαλίζει βεβαίως στον πελάτη την εύρυθμη δημιουργία όλων των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Καραφυλίδης για πάντα, εγγυημένα. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, με εκλεκτά ντόπια κρέατα και σήμερα στην παρέα μας. Και πάντα εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο. Διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα. Απέναντι από το πρώην Πίκο, εκεί στην πράσινη πολυκατοικία, ακριβώς από κάτω στη γωνία, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 πιο συγκεκριμένα, εκεί βρίσκεται το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, αλφα-αλφα-αλφα-αλφα ποιότητας εννοείται, με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του από λουκάνικα παντός τύπου μέχρι σουβλάκια, κιμά, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, αλλά και τον παραδοσιακό θρακιώτικο καβρουμά από βόλιο κρέας, εκεί τον βρίσκουμε στον Κώστα Αποστολίδη. Και αν δεν μπορείτε να τρέχετε μέχρι εκεί για τα ψώνια σας, έρχεται αυτός στο χώρο μας. Με ένα τηλεφώνημα διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Πολύ εξυπηρετεί και αυτό. Πάντα εξυπηρετικός ο Κώστας Αποστολίδης. Με εκλεκτά τόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και εμείς και τα παιδιά μας και η οικογένειά μας. Τι βάζουμε στο καθημερινό μας τραπέζι. Από τον Κώστα Αποστολίδη είμαστε σίγουροι. Και με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είμαστε ακόμη πιο σίγουροι ότι θα αποκτήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας και για τους ασθενείς, για τη φροντίδα των ασθενών, αλλά και για μας, για την υγεία μας. Και αν και εμείς ασθενούμε, όλα εκεί θα τα βρούμε. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους. 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, αλλά και κάθε υπηρεσία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, πάντα πλάι μας. Ο Δοβρίδης με τα ορθοπαιδικά του, με τα ιατρικά του είδη, με τα αναλώσιμα, με τις υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, το ταξί ειδικής μίσθωσης για άτομα με κινητικά προβλήματα και άτομα με αναπηρίες. 24 ώρες 24 ώρες είπαμε διατίθεται για μετακινήσεις οπουδήποτε το χρειαστούμε, αλλά και τη μελέτη ύπνου να θυμίσω. Μελέτη ύπνου στο σπίτι κατοίκων από τον Δοβρίδη για να αλλάξουμε τη μέρα μας, τη νύχτα μας, την καθημερινότητά μας. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας και προστατεύουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Μαγικό, αλλά ισχύει, είναι αλήθεια. Πάβουμε το ροχαλιτό. Το κόβουμε τελείως, δεν υπάρχει, το εξαφανίζουμε. Δεν ακούγεται κιχ. Αν υποφέρετε από το δυνατό ροχαλιτό, το δικό σας και των γύρων σας, κάντε ένα δώρο στους γύρω σας με τη μελέτη ύπνου. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας. Μελέτη ύπνου και μετράει τα πάντα. Την αναπνοή μας, τα επίπεδα οξυγόνου, τους καρδιακούς παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου μας. Και αν νιώθετε ότι το πρωί έχετε έντονους πονοκεφάλους ανεξήγητους, μια υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα να μην μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απλές καθημερινές ανάγκες, αν το βράδυ ξυπνάτε τακτικά, χωρίς λόγο, παύση στην αναπνοή μπορεί να έχετε και να μην τις αντιλαμβάνεστε, αυτή τη λεγόμενη υπνική άπνοια που μπορεί να είναι τόσο ύπουλη να επηρεάσει την καρδιά μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου λοιπόν τα προλαβαίνουμε όλα αυτά. Αλλάζουμε τη ζωή μας. Είναι αλήθεια. Και όσοι το έχουν κάνει το ξέρουν πολύ καλά όλο αυτό και τι σημαίνει και τι εννοώ. Ένα τηλεφώνημα στο 2552-024-027 για να σας λυθεί κάθε απορία. Να κλείσετε και το ραντεβού σας. Είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει η ζωή μας. Η ζωή σας, ημών, της δικής σας και των δικών σας γύρω σας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και γι' αυτό. Στη Νέα Ορεστιάδα, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86 το νέο κατάστημα. Και προϊόντα pavlaanias.gr διαδικτυακά. Ορεστιάδα και Διδημότυχο βρίσκουμε και το Top Charm. Καλύπτει τις ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου σε περιποίηση, θεραπεία, αισθητική φροντίδα, πρόληψη, ανακούφιση, ομορφιά. Στα χέρια και στα πόδια μας.
είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα, στα κεντρικά, στην έδρα του αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί, στο Διδημότυχο απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, απέναντι από το αμφιθέατρο, την πλαϊνή είσοδο, εκεί στην Ορφέως 21 πιο συγκεκριμένα, εκεί βρίσκουμε το τμήμα ποδολογίας του Top Charm. Κλείνουμε ραντεβού στο 2553-02-02-02 για το Διδημότυχο, 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα. Για το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Αυτή είναι η καλύτερη, τους ευχαριστούμε θερμά που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Και πάμε να προχωρήσουμε μουσικά για να επιστρέψουμε δισκογραφικά με τα πάντα, να τα προλάβουμε όλα μέχρι τη μία. Έχουμε μπόλικο χρόνο βεβαίως μπροστά μας για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας και ό,τι προκύπτει κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης. Εδώ είμαστε να το μοιραστούμε μαζί σας. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε. Το ξέρετε. Το αυτό επιθυμούμε και δι' μας. Ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε. Να το μοιράζετε κι εσείς μαζί μας. Για το κοινό καλό. Να είμαστε ενημερωμένοι όλοι, προετοιμασμένοι κατάλληλα για οτιδήποτε πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι και κάτι που μας χαρακτηρίζει ίσως στην εποχή μας. Μια ζαβρακατρανέμια, ειδικός και γενικός. Ευτυχώς και δυστυχώς, γύρω παντού. Νίκος Ξυλούρης για το ξεκίνημα. Νίκος Ξυλούρης θα ακολουθήσει και στη συνέχεια, διότι τιμούμε σήμερα τη μνήμη του. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο σπουδαίος Έλληνες τραγουδιστής. Πέθανε μόλις στα 44 του το 1980. 7 Εβδόμου το 36 όμως ήρθε στη ζωή και άφησε δυνατό στίγμα στο πέρασμά του. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό. Πάμε από την αρχή όμως να το ζήσουμε και αυτό. Νάτος, Γιάννης Μαρκόπουλος στη μουσική και στους παράξενους αλλά έχουν νόημα στίχους.

0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ευρωσκόπιο, η εκπομπή Ράδιο Εύρος, ο σταθμός. Μέχρι τη μία εδώ, καθημερινά από τις 10 το πρωί που ξεκινάμε. Και δεν σταματάμε ποτέ άλλωστε εδώ στο Ράδιο Εύρος. Από τις 7 το πρωί που ξεκινάει η ενημέρωση. 24 ώρες το 24ωρο είναι Ράδιο Εύρος. Και σε ένα τρίωρο αυτού του 24ωρου τα λέμε παρέα. Εδώ στο ευρωσκόπιο μας 10 με 1. Για να πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας και τα χαρακτηριστικά στην ισογραφία της ημέρας στη συνέχεια. Αφού ξανά ευχηθούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, Κυριακή, Κυριάκο, Οδυσσέα, Οδύσσια, χρόνια σας πολλά. Είναι και η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη η σημερινή. Κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 7 Ιουλίου μια πρωτοβουλία της UNESCO για να τονιστεί η σημασία της γλώσσας Σουαχίλη ως κοινή γλώσσα, lingua franca. Σε μεγάλο μέρος της Αφρικής ομιλείται. Επίσης προωθεί η σημερινή μέρα τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυγλωσσία. Παρόλο που η Σουαχίλη δεν είναι πια μια από τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα όμως, όπως και η πορτογαλική γλώσσα. Η Σουαχίλη είναι η γλώσσα του λαού των Σουαχίλη, όπως καταλαβαίνουμε, οι οποίοι ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών της Ανατολικής Αφρικής. Ανήκει στην ομάδα γλωσσών Μπαντού, αν και ένα σημαντικό ποσοστό του λεξιλογίου της είναι δανεισμένο από τα αραβικά. Ακόμη και το όνομα της γλώσσας είναι δάνειο. Μπορεί να μεταφραστεί κατά προσέγγιση από τα αραβικά ως της ακτής, η γλώσσα της ακτής, Σουαχίλη. Αρχικά για τη γραφή της Σουαχίλη χρησιμοποιούσαν το αραβικό αλφάβητο και αργότερα το λατινικό. Σύμφωνα λοιπόν με την UNESCO, τη Σουαχίλη μιλούν πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι. Ωστόσο, η Wikipedia τους υπολογίζει στα 80 μόλις εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 20 εκατομμύρια τη χρησιμοποιούν ως πρώτη γλώσσα. Όπως και να έχει, η Σουαχίλη είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο και η πιο διαδεδομένη γλώσσα στην υποσαχάρια Αφρική. Είναι επίσημη γλώσσα στην Κένια, στη Ρουάντα, στην Τανζανία, στην Ουγκάντα. Είναι αναγνωρισμένη μειονοτική γλώσσα στο Μπουρούντι, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μοζαμβίκη. Εκτός αυτών των χωρών, ομιλείται επίσης στις Κομόρες, στη Μαδαγασκάρη, το Μαλαούι, τη Μαγιώτη, τη Σομαλία και τη Ζάμπια. Και εξαιτίας αυτού, η Σουαχίλη αποτελεί κοινή γλώσσα στην Ανατολική, Κεντρική και Νότια Αφρική, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Έτσι, για να φεύγουμε λίγο από το δικό μας μικρό κόσμο, να μαθαίνουμε και το κάτι τη νεότερο καινούριο, σαν πληροφορία να την έχουμε. Για τον υπόλοιπο πλανήτη και τον υπόλοιπο κόσμο και τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας, συγκατοίκους σε αυτή τη γη. Σουαχίλη λοιπόν, παγκόσμια ημέρα της σήμερα. Στο νότιο Ειρηνικό θα πάμε μια βόλτα νοερός, αλλιώς δεν μπορούμε, στα νησιά του Σολομόντα, για να γιορτάσουμε μαζί τους την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία, σαν σήμερα το 1978 συνέβη. Είναι περίπου 1000 τον αριθμό τα νησιά του Σολομόντα, με αριθμό περίπου 550.000 κατοίκους. Αυτά με τις των επετείων και των εορτών και των παγκόσμιων ημερών και εθνικών κατατόπους. Και ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο θα το κάνουμε, όπως κάθε μέρα το κάνουμε, για να παραδειγματιστούμε, να γνωρίσουμε, να μάθουμε, να αποφύγουμε ή να επαναλάβουμε. Να αποφύγουμε λάθη, να επαναλάβουμε τα σωστά μας. Ταξιδάκι που θα ξεκινήσει σήμερα με οδηγό την 7η Ιουλίου από το 1550 μετά Χριστόν, όταν σαν σήμερα οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει και το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών, τη σοκολάτα ως ρόφημα, έτσι. 1550 ήρθε στην Ευρώπη από τους Ισπανούς κονκισταδόρους. Το 1745 πρωτοτραγουδιέται το God Save the King προς τιμή του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου. Πρόκειται για ένα λαϊκό τραγούδι αγνώστου συνθέτη, το οποίο αργότερα θα καθιερωθεί και ως ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Θεός να ευλογεί, να σώζει, να save the King, τον βασιλιά μας. Αυτό εύχονται οι Βρετανοί με τον εθνικό τους ύμνο. Μια τελείως διαφορετική κουλτούρα ζωής. 1770. Ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, σαν σήμερα, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1828 και υπογράφεται σαν σήμερα το πρωτόκολλο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, με σκοπό την εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. Το 1913 τώρα, περνάμε αιώνα, αλλάζουμε αιώνα. Ο ελληνικός στρατός σαν σήμερα καταλαμβάνει το Πέτσοβο κατά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. 10 χρόνια αργότερα, 1923, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτ Ινωνού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Αυτή η συμφωνία που έφερε και τη νέα Ορεστιάδα μετά, στη συνέχεια, ως τη νεότερη πόλη, προσφυγική πόλη της Ελλάδας, από το Κάρακατς και την Αδριανούπολη, εδώ στον τόπο μας, ως αποζημίωση μετά από αυτή τη συμφωνία. Πολεμική αποζημίωση στους Τούρκους.
1928. Σαν σήμερα το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από άρτο βιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Τώρα αυτό πώς υπολογίστηκε, πώς καταγράφηκε ιστορικά αλήθεια? Δηλαδή κάποιος έψαξε και έκανε μια έρευνα ολόκληρη να βρει πώς, πού, πότε πρωτοπαρουσιάστηκε, από ποιους και σε ποιο σημείο του πλανήτη το ψωμί κομμένο σε φέτες. Και όμως, να, έτσι αυτό βλέπουμε σήμερα, ότι το 1928, 7 Ιουλίου ήτανε, πριν από 100 χρόνια σχεδόν, 98 για την ακρίβεια. Κάποιος έκοψε το ψωμί σε φέτες, το λάνσαρε για πρώτη φορά σε άρτο βιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι για να γίνονται τα τοστ. Άστε. Η άξιτη πληροφορία της ημέρας. 1947 τώρα, σαν σήμερα, αγνώστο ταυτότητος αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού. Λέγεται ότι πρόκειται για ούφο που συνετρίβει. Περίφημη ιστορία με το Ρόσγουελ. 1989, συνολικά 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σαν σήμερα καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Το 1989, σε μια άλλη Ελλάδα. Το 2005, στη Μεγάλη Βρετανία, καμικάζι σκορπούν το θάνατο. Η τετραπλή βομβιστική ενέργεια στο υπόγειο σιδηρόδρομο της Μεγάλης Βρετανίας και σε αστικό λεωφορείο στο Λονδίνο, που αποδίδεται σε εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση, προκαλεί την απώλεια ζωής 56 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 700. Οι 4 νεαροί βομβιστές, ο Χαζίπ Χουσέιν, Μοχάμεντ Σίντικ Χάν, Ζερμέν Λίντσεϊ και Σεχσάντ Τανουίρ, οπλίστηκαν με 4 σάκους με εκρηκτικά και εξαπέλυσαν τις αιματηρές επιθέσεις τους. Οι υπηρεσίες ασφαλείας και η κυβέρνηση θα δεχτούν σφοδρή κριτική επειδή δεν μπόρεσαν να προλάβουν τις επιθέσεις και η ατμόσφαιρα θα θυμίσει την επομένη της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ. Όλα αυτά σαν σήμερα το 2005 στο Λονδίνο. Και τέλος, επιστροφή στην Ελλάδα. 2019 σαν σήμερα, βουλευτικές εκλογές είχαμε στη χώρα μας, σηματοδότησαν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Θα πρέπει να το γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, δε όντως. Είναι 7 χρόνια ακριβώς που συμπληρώνονται σήμερα. Επταετία της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 στη διακυβέρνηση της χώρας. Μετά την αριστερή παρένθεση, όπως έλεγαν τότε, του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην αντιπολίτευση ως βασικός πυλώνας της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς. Βεβαίως είχαμε και την απουσία της Χρυσής Αυγής από τη Βουλή το 2019. Τα αποτελέσματα, να θυμηθούμε. Περίπου 40% η Νέα Δημοκρατία, 39,85% ήταν το 19 το ποσοστό της, με 158 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά τέτοια ποσοστά, πού να τα ξαναδεί ποτέ. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ θα μου πείτε, πάει αυτός, αποδεκατίστηκε. 31,53% είχε, 86 έδρες το 19 πριν 7 χρόνια, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝΑΛ, πασό κίνημα αλλαγής τώρα πλέον με την μετονομασία του. ΚΙΝΑΛ τότε, ως ΚΙΝΑΛ είχε κατέβει, 8,10% με 22 έδρες το 19. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε το 5,30% το σταθερό του με 15 έδρες. Η Ελληνική Λύση 3,7% με 10 έδρες. Και ο Μέρα 25 ήταν στη Βουλή με 9 έδρες. 3,44% είχε πετύχει ο Γιάννης Βαρουφάκης με τους συνεργάτες του. Και λοιπά κόμματα 8,08%. Το 2019 στις εκλογές στην Ελλάδα σαν σήμερα. Λοιπόν, από γεννήσεις είπαμε και από την αρχή της εκπομπής και ακούμε κατά τη διάρκεια της Νίκο Ξυλούρη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, 90 χρόνια από τη γέννησή του, ο Έλληνας τραγουδιστής που πέθανε στα μόλις 44 του χρόνια το 1980. Ο Γιώργος Σουφλιάς επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Έλληνας πολιτικός του 41. Από θανάτους, τον Δημήτριο Βικέλα βλέπουμε στο χρονολόγιο. 73 ετών πέθανε σαν σήμερα το 1908, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Δημήτριος Βικέλας. Και το 1930 πέθανε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Και αν δεν ξέρετε τον ίδιο, σίγουρα ξέρετε το δημιούργημά του. Είναι ο Βρετανός, ήταν ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου. Στα 71 του πέθανε το 1930 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, που δημιούργησε, φαντάστηκε, σχεδίασε και έβαλε στη ζωή της ανθρωπότητας τον Σέρλοκ Χόλμς. Είναι ο ήρωάς του, ο detective Σέρλοκ Χόλμς, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες εγκληματολογιών, εγκαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά πνευματιστικά φαινόμενα. Ο δημιουργός του Sherlock Holmes πέθανε σαν σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε Νίκο Ξυλούρη που γεννήθηκε σαν σήμερα, 90 χρόνια πριν.

Πάμε να δούμε τώρα τα νέα της ημέρας σε τίτλους, έτσι όπως παρουσιάζονται στον έντυπο τοπικό τύπο, στα πρωτοσέλιδα δηλαδή των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, όπως κάνουμε καθημερινά και παίρνουμε μια σφαιρικότερη άποψη έτσι από την ισογραφία του τόπου μέσα από τους κυριότερους τίτλους των πρώτων σελίδων των τεσσάρων μόλις εφημερίδων που έχουν απομείνει και συνεχίζουν πεισματικά να κυκλοφορούν στο χαρτί. Από την Ροδόπη δύο εφημερίδες, από τον Εύρο άλλες δύο. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο βεβαίως, radioevros.gr είναι η επιλογή για την ενημέρωσή μας 24 ώρες το 24ωρο. Πάμε στο παράθυρο της Τράκης, από τον Ομό Ροδόπης, από την Κομωτινή. Η φοιτητική στέγη στην Κομωτινή είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Περισσότερα διαθέσιμα διαμερίσματα, αλλά υψηλότερα ενίκεια εν ώψη των βάσεων, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του παρατηρητή της Τράκης. Τα λέει αυτά ένας μεσίτης, ονόματι Δημήτρης Καραθανάσης. Μιλά για την εικόνα της αγοράς ακινήτων, τις τιμές, τη διαθεσιμότητα και τις προσδοκίες εν ώψη της ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής. Από τον Ομό Ροδόπης και άλλα θέματα που αφορούν και σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο, από τον παρατηρητή της Θράκης, πόσες ώρες πρέπει να περιμένει κανείς για να περάσει από τα διόδια του Ιάσμου. Γιατί τέτοιο μπουτελιάρισμα, αλήθεια, χτες. Βλέπαμε εικόνες στα διόδια που θύμιζαν λίγο τελωνίο κήπων ή τελωνίο καστανεών σε αιχμή, σε ώρα αιχμής. Και όμως ήταν στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Τεράστια καθυστέρηση και μεγάλες ουρές. Ξανά πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής ο Χρήστος Χατζιπέμου. Καλά, έχουμε αλλαγές, έχουμε και καθόλου αλλαγές, έχουμε ίδια πρόσωπα σε δημοτικά συμβούλια. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγιναν οι εκλογές, όπως επιβάλλει ο κανονισμός, το ίμιση της θητείας της Δημαρχιακής και της Περιφερειακής Περιόδου. Οπότε ανανέωσαν κάποιοι τη θητεία τους, κάποιοι ανανέωσαν τις έδρες, τα έδρανα μάλλον των προεδρίων στα δημοτικά συμβούλια με νέα πρόσωπα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε δει ήδη Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη τις προηγούμενες μέρες. Αργότερα θα δούμε και Διδημότυχο που είχαμε χτες εκλογές και Σουφλή που είχαμε πριν από μια εβδομάδα και Σαμοθράκη επίσης, αλλά και Περιφέρεια τα νέα δεδομένα. Στο Δήμο Κομωτινής παραμένει επίσης ο ίδιος πρόεδρος, ο Χρήστος Χατζιπέμου, βλέπουμε στην εφημερίδα ο παρατηρητής της Θράκης. Η βία του νεοφιλελευθερισμού, του πελατειακού κράτους και η τρομοκρατία είναι ένα άρθρο του Δημήτρη Μακροδημόπουλου στην εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης, επίσης βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο. Ιδρύεται σπερινό ΕΠΑΡ στον Ίασμο, άλλη είδηση. Και εκδηλώσεις με συναυλίες, με πανηγύρια παντού, από άκρη σ' άκρη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή πια, σε κάθε συνοικία, σε κάθε οικισμό. Και στον παρατηρητή της Θράκης, στα θέματα του πρωτοσέλιδου, βλέπουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Πάμε και στα υπόλοιπα από την εφημερίδα Ο Χρόνος τώρα. Προπαγάνδα σε Κομωτινές από Τουρκάλα, πρωτοκλασάτη πολιτικό. Είναι ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Όσα δεν είπε ήταν τα πιο σημαντικά, βλέπουμε στον υπέρτιτλο του θέματος. Και σε τι αφορά τώρα όλο αυτό. Στην Κομωτινή, σε μια δίθεν ιδιωτική επίσκεψη, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος, του Ερντογάν, είναι και βουλευτής Κωνσταντινούπολης, η Τούμπα Ισίκ Ερτζάν, βρέθηκε εκεί. Η Τουρκία, που επί διακυβέρνηση Ερντογάν βγήκε από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πιο ολοκληρωμένο διεθνές νομικό πλαίσιο δηλαδή για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τώρα κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα. Οι προοδευτικές γυναίκες της μειονότητας δεν έχουν τίποτα να μάθουν από την αναχρονιστική πολιτική του Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντογάν και των συνεργατών του. Σημειώνεται στην εφημερίδα Ο Χρόνος στο πρωτοσέλιδο και έχουμε και φωτογραφικό στιγμιότυπο από την κυρία που μας ήρθε από την Τουρκία για να επισκεφθεί άτυπα ως ιδιωτική επίσκεψη, λέει, τις γυναίκες της μειονότητας στην Κομωτινή. Και όσα δεν είπε ήταν τα πιο σημαντικά, όπως σημειώνει Ο Χρόνος. Μια προπαγάνδα σε Κομωτινές από Τουρκάλα, πρωτοκλασάτη πολιτικό. Το κύριο θέμα της ημέρας στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Στο Δήμο Μαρονία Σαπών, νέος πρόεδρος εκεί του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο κύριος Βαρνιτσιώτης. Εκεί έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Ο κύριος Φερχάτ λέει πως η Ροδόπη δικαιούται ένα πλήρως τελεχωμένο και επιχρησιακά επαρκές ΕΚΑΒ. Παράταση των φορολογικών δηλώσεων ζητάει το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης. Το είδαμε και χτες το θέμα. Εκ νέου πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής ο Χρήστος Χατζιπέμου, όπως και στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης, η είδηση και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και αθλητικά και πολιτιστικά στη συνέχεια άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αυτά από τον Ομό Ροδόπης. Ερχόμαστε στις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές. Αλφαβητικά μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά. Και σήμερα Τρίτη για να δούμε τα κυριότερα θέματα τους. Στη Γνώμη αρχικά. Ο Ιωάννης Μητράκας. Πρωτοσέλιδο, ασφαλώς και δικαίως.
Μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό μας, ο κύριος τίτλος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, συγγνώμη. Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει ο πρωτοπόρος της ζωγραφικής, ο συντοπίτης μας, ο Ιωάννης ο Μητράκας, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Υπήρξε άρχον αγιογράφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ το έργο του είχε φιλοξενηθεί σε δεκάδες μουσεία και εκθεσιακούς χώρους σε Ελλάδα και εξωτερικό, σημειώνει η εφημερίδα Η Γνώμη στους υπότιτλους του θέματος. Με επίσημη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης μετονομάστηκε σε 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωάννης Μητράκας. Να θυμίσουμε, και το θυμίζει και η εφημερίδα Η Γνώμη. Αναλυτικά και στο radioevros.gr για την απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη, με την ίδια σύνθεση το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης έως τα τέλη του 28. Ναι, δεν έχουμε καμία αλλαγή εκεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Επαγγελματικοί φορείς στηρίζουν τους ελέγχους για την παράνομη κατασκήνωση στη Θράκη, στη Σάμο Θράκη, με συγχωρείτε. Κοινή επιστολή τριών συλλόγων προς τις αρμόδιες αρχές ζητούν συνέχιση των συντονισμένων ελέγχων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της νομιμότητας. Να κοιναυτική εβδομάδα με φωτογραφικό στιγμιότυπο, με πλήθος κόσμου μπροστά στην πλατεία του Φάρου. Με πλήθος κόσμου η έναρξη της ναυτικής εβδομάδας στην Αλεξανδρούπολη, λέει και ο τίτλος στην εφημερίδα Η Γνώμη. Για την Αλεξανδρούπολη, τα μετά.

πρώτη θέση. Παρότι τραυματισμένος μαθαίνουμε, αλλά με πολύ καλή επίδοση και συστηματική προπόνηση τα κατάφερε. Και στην κατηγορία του K20 τώρα είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Μια παρένθεση ήταν αυτή, έτσι το θυμήθηκα τώρα και καλό είναι να το γνωρίζουμε. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας «Η Γνώμη». Στο ΕΣΠΑ, η αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Θα δούμε και την αναλυτική ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχει την αξία του για το Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Η Κύρκη διεκδικεί θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, της Κύρκης εννοεί, ολοκλήρωσε τον απαιτητικό φάκελο τεκμηρίωσης της παραδοσιακής πίτας Μιλίνα. Πολύμινη έρευνα και συλλογή ιστορικού υλικού για την καταγραφή και διαφύλαξη ενός μοναδικού τοπικού εθίμου που περνά πλέον στο στάδιο της αξιολόγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κατά 55% μειώθηκαν τα τροχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τον Ιούνιο. Είναι τα απολογιστικά στοιχεία που βλέπαμε χτες από την ελληνική αστυνομία. Τα βλέπουμε σήμερα στην εφημερίδα «Η Γνώμη». Α, και 8 τραυματίες μετά από καταδίωξη διακινητή στον Εύρο. Στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, οι επιβαίνοντες του οχήματος αναζητείται ο οδηγός. Όχι, χτες εκδόθηκε, όχι προχτές κιόλας, την Κυριακή εκδόθηκε ανακοίνωση, αλλά δεν την πρόλαβε μάλλον η εφημερίδα «Η Γνώμη», δεν την είδε. Ότι συνελήφθη ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα του Σαββάτου, όπως το αναδείξαμε από το ράδιο εύρος.gr όταν συνέβη το ατύχημα. Μετά είχαμε εξελίξεις. Η εφημερίδα είναι η σημερινή της Τρίτης για την Γνώμη και το πρωτοσέλιδό της. Αυτά τα θέματα σήμερα. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο. Με έμφαση στα ντρόουν στο πρόγραμμα της ΑΣΔΙΘ. Ποιο είναι το πλάνο δράσεων της ΑΣΔΙΘ, είναι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης για το δεύτερο εξάμηνο του 26. Περιοδία σε μονάδες του Εύρου πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΣ. Μεγάλη έμφαση δίνεται από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης στην εκπαίδευση του προσωπικού για τον χειρισμό drones. Βλέπουμε στον υπότιτλο, στη λεζάντα μάλλον της φωτογραφίας που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Με αυτό ως κύριο θέμα της ημέρας. Άλλα θέματα, η θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου ευρύτη ζωγράφου Ιωάννη Μητράκα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη, τη Θράκη και την πολιτιστική της κληρονομιά, λέει η Ελεύθερη Θράκη. Ο ακατονόμαστος στο άρθρο του, ο Δημοσθένης Δούκας δηλαδή. Έχει ως τίτλο σήμερα «Αρχοντοχωριατισμός». Στην Αλεξανδρούπολη, ένα καλώδιο καθυστερεί μια επένδυση, περιμένει. Διαβάζουμε ένα θέμα και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Εύρο, τη Θράκη, από τον ακατονόμαστο που γράφει στην Ελεύθερη Θράκη, ο Δημοσθένης Δούκας με αυτό το ψευδώνυμο, για τον σημερινό αρχοντοχωριατισμό. Α, μέχρι και το εξώδικο της κυρίας Ναλμπάντη, της συζύγου του Δημάρχου Ρεστιάδας, ασχολείται σήμερα η εφημερίδα, μάλλον ο ακατονόμαστος στην εφημερίδα. Ευρύτικος θρίαμβος σε βαλκανικό και πανελλήνια στίβου. Τα παιδιά μας πάνε πολύ καλά στον αθλητισμό, στον στίβο. Παιδιά από τους συλλόγους, τα σωματεία του Εύρου συνεχίζουν εξαιρετικές επιδόσεις. Αθήνα και Βρυξέλλες, ζητήστε συγγνώμη από την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ΑΟΖ. Το ζητά ο Χρήστος ο Κυπουρός αυτό με άρθρο του στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Άλλο θέμα για να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδό της, τη Σαμοθράκη, το έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών και το ότι στο δημοτικό κάμπινγκ της Αλεξανδρούπολης έχουμε 100% πληρότητα και ήδη γίνονται κρατήσεις για το 2027. Τι λέτε, για του χρόνου. Η γαλάζια σημαία και η ασφάλεια και οι σύγχρονες παροχές προσελκύουν επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό, λέει το ρεπορτάζ στην Ελεύθερη Θράκη για το ΝΕΟΤ, το δημοτικό κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά από τις τοπικές μας ημερήσιες εφημερίδες, στον έντυπο τοπικό τύπο, στον ηλεκτρονικό τύπο παραμένουμε radioevros.gr 24 ώρες 24 για να ενημερωνόμαστε έγκαιρα στη στιγμή και έγκυρα ασφαλώς με τη σφραγίδα του Radio Evros. Παραμένετε και στο πρωινό μας, πρωινό μεσημεριανό μας ζωντανό πρόγραμμα, στην πρωινό μεσημεριανή μας ενημερωτική ζώνη από τις 7 μέχρι τη 1 τουλάχιστον. Η ενημέρωση είναι εδώ στο Radio Evros. Και μόνον εδώ, οπουδήποτε και αν κάνετε ζάπινγκ στους ραδιοσταθμούς της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, δεν θα βρείτε κάτι αντίστοιχο. Τόσες ώρες ζωντανή μετάδοση, πρωτογενές υλικό, παραγωγής τοπικής ενημέρωσης και επικαιρότητας. Εδώ στο Ράδιο Εύρο συμβαίνει αυτό και σήμερα, θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι τη 1 τουλάχιστον. Έχουμε φτάσει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 παρά λίγα λεπτά. Θα μας οδηγήσει σε αυτό ο Νίκος Ξυλούρης και πάλι, αυτόν τον κόσμο τον καλό μας τραγουδά, μας οδηγεί σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη.
8: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.

You gotta keep them separated. Συνεχίζουμε στο Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 6 λεπτά μετά τις 11. Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 7 του Ιούλου του 2026. Την καλημέρα μας και στις λαϊκές αγορές του Δημοτήχου και της Νέας Οριστιάδας. Όπως κάθε Τρίτη, οι λαϊκές αγορές αυτή την ώρα σε κεντρικούς δρόμους των δύο πόλεων του Βορείου Εύρου και στους πάγκους των εμπόρων εκεί που ακούτε τα ραδιοφωνάκια σας, Ράδιο Εύρος. Την καλημέρα μας, αλλά και στους περαστικούς από τους πάγκους των προμηθευτών. Καλά ψώνια. Και στους οδηγούς στο κέντρο της Νέας Οριστιάδας, λίγη περισσότερη υπομονή και ψυχραιμία σήμερα, με το κυκλοφοριακό λίγο περισσότερο αυξημένο όπως κάθε Τρίτη, όπως και στο Δημότυχο άλλωστε. Κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα. Υπομονή. Να θυμίσω ότι στην Κωνσταντινούπολεως, στο ύψος του ιερού ναού Παμεγίστων των Ταξιαρχών, μέχρι και το πολυκέντρο, το πολιτιστικό πολυκέντρο στη Νέα Οριστιάδα, στην κεντρική οδό Κωνσταντινούπολεως, εκτελούνται έργα για το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΙΑΟ. Συνεπώς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι καθημερινά. Πάμε να δούμε τη νέα σύνθεση, ή μάλλον. Ναι, είναι νέα, διότι έχουμε και ανανέωση. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Προεδρείο, μετά τις εκλογές που έγιναν. Όπως και στα Δημοτικά Συμβούλια του Εύρου, είχαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την ανάδειξη νέων μελών Περιφερειακής Επιτροπής αλλά και νέου Προεδρίου για το υπόλοιπο της Περιφερειακής Θητείας, μέχρι τέλος του 28 δηλαδή, για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ήταν η 11η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτή που έγινε εχθές το απόγευμα στην αίθουσα Γιώργος Παυλίδης στην Κομωτινή. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου, ο Μιχάλης Πιτιακούδης, τον οποίο πρότεινε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, εκ νέου αναδείχθηκε πρόεδρος, δηλαδή παραμένει στη θέση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Μιχάλης Πιτιακούδης. Αντιπρόεδρος τώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η κυρία Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ουσία, αλλαγή είχαμε στη θέση της Αντιπροέδρου. Μόνο αναλαμβάνει η κυρία Ψωμά στη θέση της κυρίας Γουλιάμα. Η Σοφία Ψωμά, λοιπόν. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Αυτή που λαμβάνει και τις αποφάσεις για τα οικονομικά, για την διοίκηση, για πολύ σοβαρά ζητήματα της περιφέρειάς μας. Τακτικά μέλη είναι λοιπόν στην Περιφερειακή Επιτροπή με πρόεδρο πάντα τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη. Είναι και ο Κώστας Βενετίδης και Γιουρού Ξαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Σμάν Πεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Κατερίνα Μπουδούρογλου, Βασίλης Δελισταμάτης και Νίκος Τσαλικίδης. Τα τακτικά μέλη. Αυτά μας ενδιαφέρουν, τώρα έχουμε και αναπληρωματικά. Από την άλλη, ο Περιφερειάρχης του συνεχάρη θερμά, ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στα απερχόμενα μέλη για τη θεσμική συνεργασία που είχαν μέχρι τώρα. Ο κύριος Τοψίδης υπογράμμισε ότι η νέα περίοδος ευθύνης απαιτεί συνεργασία, απαιτεί θεσμική ωριμότητα και κοινό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως τόνισε, μάλιστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο δημοκρατικού διαλόγου και δημιουργικής σύνθεσης, όπου οι διαφορετικές απόψεις οφείλουν να μετατρέπονται σε προτάσεις και λύσεις προς όφελος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επεσήμανε ότι η αυτοδιοίκηση, ο κ. Στοψίδης το λέει, πρέπει να διαφυλάσσει τον ανεξάρτητο και θεσμικό της χαρακτήρα, με γνώμονα αποκλειστικά τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Εξέδωσε ανακοίνωση η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις εκλογές τις χτεσινές στο Περιφερειακό Συμβούλιο με ενότητα, αμοιβαίο σεβασμό και προσήλωση στον αυτοδιοικητικό μας ρόλο. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να δημιουργήσουμε ακόμη καλύτερες προοπτικές για τον τόπο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τοψίδης, καταλήγοντας η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη θητεία του μέχρι τέλος του 28 στο Προεδρείο και στην Περιφερειακή Επιτροπή.

Πάμε να δούμε αυτή τη σημαντική χρηματοδότηση που έρχεται για το Ιερό των Μεγάλων Θεών και την αξιοποίησή του, την βιώσιμη αξιοποίηση και την ανάδειξη στη Σαμοθράκη με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να διατίθενται τώρα, να εξασφαλίζονται τώρα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αποκατάστασή του. Για την προστασία, για την ανάδειξη, τη βιώσιμη αξιοποίηση του Ιερού των Μεγάλων Θεών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ένα έργο προϋπολογισμού λοιπόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη, τη βιώσιμη αξιοποίηση ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027. Είναι η πράξη, όπως λέγεται, αποκατάσταση υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. 2.504.700 ευρώ συνολικά. Ο προϋπολογισμός του έργου πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που διασφαλίζει την προστασία, την αποκατάσταση και την περαιτέρω ανάδειξη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των επισκεπτών, την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της Σαμοθράκης. Έχουμε και δήλωση Χριστόδουλου Τοψίδη για το θέμα. Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, λέει ο Περιφερειάρχης, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη διοίκησή μας. Με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου, διασφαλίζουμε ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές και τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, να καταστεί ακόμη πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους με σχέδιο και υπευθυνότητα, λέει ο κύριος Τοψίδης, επενδύοντας σε έργα που θωρακίζουν τα μνημεία μας, ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και δημιουργούν νέες προοπτικές για τον πολιτιστικό τουρισμό και την οικονομία της περιοχής. Η Σαμοθράκη αξίζει υποδομές αντάξιες της μοναδικής ιστορικής και πολιτιστικής της σημασίας και εργαζόμαστε συστηματικά ώστε αυτό να γίνεται πράξη, λέει ο κύριος Τοψίδης. Το Ιερό των Μεγάλων Θεών τώρα αποτέλεσε στην αρχαιότητα κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου. Είναι ο τόπος όπου ανακαλύφθηκε το 1863 το εμβληματικό άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της περιοχής ανάμεσα σε δύο ρέματα και στους ορεινούς όγκους του νησιού δημιουργούσε διαχρονικά σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 2017, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις υποδομές του αρχαιολογικού χώρου. Οι καταστροφές αφορούσαν κυρίως τους αναλυματικούς τείχους του κεντρικού ρέματος, πεζογέφυρες και διαδρομές επισκεπτών, καθώς και το χώρο υποδοχής και τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας τόσο την προστασία του μνημείου όσο και την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πράξη των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθεί μέσα σε δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο, με δικαιούχο τη διεύθυνση αναστήλωσης αρχαίων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, αποκατάστασης αναλυματικών τείχων, κατασκευής νέων πεζογεφυρών, διευθέτησης των ρεμάτων και δημιουργίας νέων διαδρομών πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. Το δεύτερο υποέργο έχει ως δικαιούχο την εφορία αρχαιοτήτων Εύρου. Αφορά εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, όπως αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών, αποκατάσταση διαδρομών, καθαρισμούς, βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση νέου φωτισμού, δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes, παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε γραφή Braille, καθώς και δράσεις προβολής του μνημείου και του έργου. Είναι μια πράξη που εντάσσεται στην προτεραιότητα ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, αλλιώς όχι, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από το ΕΤΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό είναι το ΕΤΠΑ, όπως καταλήγει και η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2,5 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν για την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη αξιοποίηση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη μας.

Συνεχίζουμε μουσικά να ακούμε Νίκο Ξυλούρη με την αφορμή της γέννησής του σαν σήμερα πριν από 90 χρόνια. Είπαμε να τον θυμηθούμε λίγο περισσότερο, μερικά από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια που ερμήνευσε.

στον συνοριακό σταθμό στο Ιβαϊλοβγκράτ. Δεν περνάει ο κόσμος για κάποιες ώρες, αφού κλείνει εκεί το Τελωνείο. Τελωνείο δεν είναι, αλλά τέλος πάντων η διέλευση των οχημάτων. Γιατί διαμαρτύρονται, λέει, εκεί οι επαγγελματίες των φορτηγών 3,5 τόνων, καθώς έχει απαγορευτεί η διέλευσή τους και εμποδίζεται έτσι κινητικότητα στο εμπόριο από την διέλευση εκεί στο σταθμό του Ιβαϊλοβγκράτ και του Κυπρίνου. Θα βλέπουμε από μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βουλγαρίας τα θέματα αυτά, τις ειδήσεις που μας έρχονται. Συγκεκριμένα σε αυτόματη μετάφραση, γιατί τώρα βουλγάρικα δεν ξέρουμε. Αλλά έτσι όπως μας βοηθάει η τεχνολογία να δούμε τι ακριβώς αναφέρουν τα τοπικά μέσα της Βουλγαρίας για το θέμα. Εχθές είχαμε διαδήλωση εκεί, είχαμε μία διαμαρτυρία στο σημείο ελέγχου. Επειδή έχουν τοποθετηθεί πινακίδες εκεί στο Ιβαϊλοβγκράτ, στο σημείο ελέγχου, που απαγορεύουν την κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και προς τις δύο κατευθύνσεις, και από Βουλγαρία προς Ελλάδα και από Ελλάδα προς Βουλγαρία. Οι κάτοικοι λοιπόν της περιοχής του Ιβαϊλοβγκράτ οργάνωσαν μια διαμαρτυρία στο συνοριακό πέρασμα Ιβαϊλοβγκράτ Κυπρίνου, περιορίζοντας την κυκλοφορία για περίπου μία ώρα χτες, όπως επιβεβαιώνει και η Τροχέα Ορεστιάδας. Διασταυρώνουμε τις πληροφορίες πάντα για να συμμεταφέρουμε με ακρίβεια. Στη διαδήλωση συμμετείχαν άτομα που απαιτούσαν την άρση των περιορισμών στη διέλευση βαρέων φορτηγών οχημάτων. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, στο σημείο ελέγχου έχουν τοποθετηθεί αυτές οι πινακίδες που είπαμε, που απαγορεύουν την κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και προς τις δύο κατευθύνσεις, τόσο προς Ελλάδα όσο και προς Βουλγαρία. Και σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους, αυτό δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς η περιοχή είναι κυρίως γεωργική και η μεταφορά προϊόντων είναι πολύ δύσκολη. Σε άλλα δημοσιεύματα από το βουλγαρικό τύπο και από κατοίκους εκεί της περιοχής του Ιβαϊλοβγκράτ, ενημερωνόμαστε ότι και στις 12 Ιουλίου έχουν πάρει μια νέα απόφαση οι αγρότες να προβούν σε διαμαρτυρία, να κλείσουν το συνοριακό πέρασμα στο Ιβαϊλοβγκράτ την Κυριακή 12 Ιουλίου. Ο δρόμος θα είναι κλειστός για όσο περισσότερο γίνεται και δεν θα επιτρέπεται να περάσουν αυτοκίνητα. Γι' αυτό και προημίου, εκ των προτέρων, ζητούν συγγνώμη από όλους όσοι θα επηρεαστούν. Από το προφίλ κάποιου αγρότη που κινητοποιήθηκε ή φορτηγατζή, ή από τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται πάντως εκεί στην περιοχή, η δημοσίευση. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη, λέει, από όλους όσους θα επηρεαστούν. Πιστέψε μας, δεν θέλουμε να αράξουμε την ενεργή περίοδο του δρόμου σε αυτήν τη ζέστη. Καλά, αυτή είναι αυτόματη μετάφραση. Δεν θέλουν δηλαδή να μπουν μέσα στη ζέστη και να μείνουν εκεί στο δρόμο κάτω από τον καυτό ήλιο, αλλά οι συνθήκες τους το επιβάλλουν. Δεν το κάνουμε μόνο για εμάς, αλλά για όλους τους κατοίκους του Δήμου Ιβαϊλοβγκράτ. Λένε που υφίστανται διακρίσεις από την ίδια μας την κυβέρνηση, από τη χώρα. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην οποία ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός στη Βουλγαρία, όπου οι οδηγίες τη Συμφωνία Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων δεν εφαρμόζεται εντός του χώρου Σέγγεν. Σήμερα μας στήριξαν συνάδελφοι από την Ελλάδα που υποσχέθηκαν την Κυριακή να έρθουν ξανά. Α, πηγαίνουν και αγρότες από τον Κυπρίνο εκεί. Και στηρίζουν τους συναδέλφους τους, λοιπόν. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, θα πάνε και την Κυριακή ξανά, γιατί επηρεάζονται και αυτοί από την απαγόρευση διέλευσης των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από το σημείο στο Ιβαϊλοβγκράτ και στον Κυπρίνο. Οπότε να ξέρετε, να έχετε προγραμματίσει την Κυριακή να περάσετε από εκείνο το σημείο διέλευσης οχημάτων στο Ιβαϊλοβγκράτ και στον Κυπρίνο για Βουλγαρία, μπορεί να δυσκολευτείτε ανάλογα την ώρα που θα αποφασίσουν να προβούν στη διαμαρτυρία εκεί οι αγρότες. Αγρίμια και αγριμάκια μου. Καιρό έχω να το ακούσω αυτό, χρόνια ίσως. Από τον Νίκο Ξυλούρη, για να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις με αυτό και να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
9: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
8: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη.

Προχωράμε ζωντανά στο πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι. Εδώ στο Ευρωσκόπιο μας συνεχίζουμε και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις εκλογές που έγιναν στο Δημότυχο για την ανάδειξη νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και νέας Δημοτικής Επιτροπής για την περίοδο μέχρι και τέλος του 2028. Έχουμε αλλαγές να προκύπτουν στη σύνθεση του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημαντικές αλλαγές, διότι αλλάζουμε πρόεδρο στην ουσία για το Δημότυχο. Κάτι που δεν συνέβη στους υπόλοιπους Δήμους του Εύρου. Είχαμε ανανέωση της θητείας των Προέδρων. Δαβή στο Σουφλί, Μανάβη στην Ορεστιάδα. Και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη παραμένουν οι ίδιοι. Στο Δημότυχο τώρα έχουμε νέο πρόεδρο. Στη χτεσινή συνεδρίαση αναδείχθηκε ο Λάμπρος Σκιατσιάνας, πρόεδρος, αντικαθιστά έτσι τον Χρήστο Ντερμεντζόγλου, που ήταν μέχρι χτες πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης έχουμε και νέα αντιπρόεδρο, τη Χρύσα Ζαφυροπούλου, από την παράταξη της αντιπολίτευσης, του κύριου Τοκαμάνη, στη θέση του Σάκη του Κογκάκη. Και νέο γραμματέα έχουμε τον Δούλη Κισούδη, στη θέση της Σούλας της Γραμμενίδου. Άρα έχουμε πλήρη ανανέωση στο Προεδρείο του Δήμου. Δημοτήχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο πρόεδρο και αντιπρόεδρο και γραμματέα, και τα τρία πρόσωπα άλλαξαν από χθες. Μετά έχουμε και την ανάδειξη μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τον Δήμο Δημοτήχου και εκεί. Μετά από κλήρωση λόγω ισοψηφιών, η σειρά των μελών της Δημοτικής Επιτροπής λοιπόν καθορίστηκε ως εξής. Τακτικά μέλη από την παράταξη του Δημάρχου, του Ρομίλου Χατζηγιάννογλου, είναι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Χρυσοβαλάντης Καραφέιζης, ο Αξιώτης Καμπρούδης και ο Ευάγγελος Τσιμπανλιώτης. Τακτικά μέλη από την παράταξη του Χρήστο Καμάνη είναι ο Αθανάσιος Σιαλάκης και η Δώρα Τερτσούδη. Αυτή είναι η εξαμελής, είναι τον Δήμαρχο Επταμελής μάλλον, Επιτροπή, Δημοτική Επιτροπή για τον Δήμο Δημοτήχου, όπως προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές, τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Δημοτήχου μάλιστα εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, δεν είναι ακριβώς, είναι δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα του Δήμου, στην επίσημη σελίδα του Δήμου Δημοτήχου, όπου αναγράφει τα εξής. Με αφορμή την αλλαγή της σύνθεσης του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Χρήστο Ντερμεντζόγλου, για την πολύτιμη προσφορά του, τη σοβαρότητα, το ήθος και την υπευθυνότητα με τα οποία άσκησε τα καθήκοντά του καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του. Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης στον Αντιπρόεδρο, κύριο Θανάσιο Γκογκάκη, και στη Γραμματέα, κυρία Θανασία Γραμμενίδου, για τη συνέπεια, τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή του στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα, καλωσορίζουμε τη νέα σύνθεση του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της. Συγκεκριμένα τον νέο πρόεδρο κύριο Λάμπρο Τσιατσιάνα, την νέα αντιπρόεδρο κυρία Χρύσα Ζαφυροπούλου και τον νέο γραμματέα κύριο Δούλη Κισούδη. Είμαστε βέβαιοι, λέει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δημοτήχου, ότι με πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα και προσήλωση στο θεσμικό τους ρόλο θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και στην προώθηση των ζητημάτων που αφορούν το Δήμο και τους δημότες μας. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη, υγεία και δημιουργία. Δημιουργική μάλλον και παραγωγική θητεία, με μοναδικό γνώμονα την πρόοδο του Δήμου Δημοτήχου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά για το Δήμο Δημοτήχου. Για τον Δήμο Σαμοθράκης, όπου και εκεί είχαμε τις εκλογές και την ανάδειξη Προεδρίου αλλά και Δημοτικής Επιτροπής. Έχουμε την εκλογή στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ως πρόεδρο ξανά τον Παναγιώτη Παπά, αντιπρόεδρο τον Γιάννη Θεοδόρου και γραμματέα τον Δημήτρη Σαράντου. Στη Δημοτική Επιτροπή για τον Δήμο Σαμοθράκης, καλά πρόεδρος εξορισμού ο Δήμαρχος, ο Θανάσιος Σοβίτσας, και μέλη η Εκατερίνη Καλαϊτζή, ο Θανάσιος Καρλατίδης, ο Νικόλαος Γαλατούμος, ο Ιωάννης Θεοδόρου. Είναι πενταμελής εκεί η Επιτροπή στη Σαμοθράκη, μικρός Δήμος, 4 μέλη εκλέχθηκαν και ένας ο Δήμαρχος 5. Έχουμε και αναπληρωματικά μέλη, την Τριανταφυλιά της Αλαμανή και τον Δημήτρη Σαράντου. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2028 η θητεία αυτών των νέων προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια και των νέων Δημοτικών Επιτροπών στους Δήμους μας.

Από την ΔΕΠ Εύρου τώρα λαμβάνουμε μια ανακοίνωση ενημέρωση ότι επισκέφτηκαν, λέει, τα μέλη της ΔΕΠ Εύρου την πυροσβεστική υπηρεσία της Αλεξανδρούπολης. Μας στέλνουν και φωτογραφία για να το πιστέψουμε, για του λόγου το αληθές, με τον πρόεδρο της ΔΕΠ Εύρου και άλλα στελέχη της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας Εύρου. Μην μου λέτε δεν έρχονται εκλογές, όσο νούπο. Εντάξει, ξέρουμε για την άνοιξη επισήμως του 27. Αλλά όλες οι κινήσεις που γίνονται γύρω μας κάπου αλλού οδηγούν ή τουλάχιστον αυτό μας αφήνουν να υποψιαζόμαστε. Στο πλαίσιο λοιπόν των θεσμικών επισκέψεων, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας ΔΕΠ Εύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας, πραγματοποίησε επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αλεξανδρούπολης, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διοικητή της υπηρεσίας, τον κύριο Σπυρίδωνα Μπούζγα, και τα στελέχη της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε. Όλα πραγματοποιούνται εκεί. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση και μετά πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τις προκλήσεις της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Η ΔΕΠ Εύρου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες και την εκτίμησή της προς την πυροσβεστική υπηρεσία Αλεξανδρούπολης για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πολύτιμη προσφορά των ανθρώπων της στην προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Καταλήγει το δελτίο τύπου η ανακοίνωση από την ΔΕΠ Εύρου της Νέας Δημοκρατίας.

Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

Κι αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Τον άμεσο κίνδυνο απένταξης και την αναδρομική επιβολή εξοντωτικών όρων σε πληγέντες νέους αγρότες του νομού Εύρου φέρνει στο Κοινοβούλιο με παρέμβαση της η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα οι βουλευτές Γιάννης Δελής και Στολτίδης Λεωνίδας, φίλες και φίλοι. Είναι ένα θέμα που την προηγούμενη εβδομάδα και τις τελευταίες μέρες παίρνει διαστάσεις, όχι αυτές που του πρέπουν, του θέματος, γιατί είναι πολύ σοβαρό, για να δούμε πώς θα απαντήσει τώρα ο Υπουργός στην κοινοβουλευτική αυτή ερώτηση που καταθέτουν οι δύο βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με θέμα για τον άμεσο κίνδυνο απένταξης και την αναδρομική επιβολή εξοδοτικών όρων σε πληγέντες νέους αγρότες του Εύρου. Συμπληρώνουν ενημερωτικά προς τον Υπουργό το ιστορικό της υπόθεσης. Οι δύο βουλευτές λένε πως σε καθεστώς οικονομικού αδιεξόδου και ομοιρίας βρίσκονται δεκάδες δικαιούχοι του προγράμματος νέων αγροτών του 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου εξαιτίας των πολύμηνων καθυστερήσεων και των αυθαίρετων αναδρομικών απαιτήσεων της διοίκησης και του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με βάση την πρόσκληση του 2021 και έλαβαν τις πρώτες εγκρίσεις τον Ιούλιο του 2022 όφυλαν να υποβάλουν την αίτηση για τη δεύτερη δόση, την εξόφληση, από τον Ιούλιο του 2025. Λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών όμως που έπληξαν την περιοχή, οι νέοι αγρότες του Εύρου απαλλάχθηκαν από τις υποχρεώσεις των ειδικών στόχων εμπορίας που προέβλεπαν τζίρους στο 50% της τυπικής απόδοσης ένταξης για το 23. Το 23 που κάει και ο μισός Εύρος, έτσι, και στο 60% της τυπικής απόδοσης ένταξης για το 24. Λόγω ανωτέρας βίας απαλλάχθηκαν οι νέοι αγρότες. Ωστόσο, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Υπουργείου όμως, το πληροφοριακό σύστημα άνοιξε με καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους, τον Ιούνιο τώρα του 26. Λόγω αυτής της κρατικής ολιγορίας, ο έλεγχος μετακυλήθηκε στο σήμερα. Με αποτέλεσμα τώρα να εξετάζονται οι φορολογικές δηλώσεις που αποτυπώνουν τις πωλήσεις του 25. Για το έτος 25 οι παραγωγοί κινήθηκαν με βάση τη σταθερή μόνιμη συμβατική υποχρέωση του προγράμματος μετά την παρέλευση των ειδικών στόχων, η οποία προέβλεπε τζίρους ύψους 50% επί της τυπικής απόδοσης ένταξης. Παρόλα αυτά, με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου απαιτείται αυθαίρετα και αναδρομικά από τους ήδη πληγέντες αγρότες του Εύρου να εμφανίσουν για το 2025 τιμολόγια ύψους 60% της τυπικής απόδοσης, στόχος που αφορούσε αποκλειστικά όμως το 2024 και είχε ανασταλεί λόγω των πυρκαγιών. Καλά, καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Αυτή η παράλογη απέτηση δημιουργεί έναν άμεσο κίνδυνο απένταξης των νέων αγροτών από το πρόγραμμα, ενώ παράλληλα απειλούνται

Καλή λόγω των πυρκαγιών. Τώρα τους τα ζητούν το 26 τον Ιούνιο με το άνοιγμα του πληροφοριακού συστήματος ΨΚΕ του Υπουργείου. Μάλιστα, είναι φανερό, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ότι η κυβέρνηση, αντί να στηρίζει έμπρακτα τους νέους παραγωγούς που πασχίζουν να επιβιώσουν και να κρατήσουν τις καλλιέργειές τους όρθιες στον πολύπαθο εύρο, μετακυλεί τις δικές της καθυστερήσεις κυβέρνησης στις πλάτες τους, αλλάζοντας αναδρομικά τους όρους του προγράμματος. Και ρωτάτε τώρα ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σχοινάς δηλαδή, σε αυτόν απευθύνονται οι δύο βουλευτές. Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να αποσυρθεί άμεσα η αυθαίρετη και αναδρομική απέτηση για εμφάνιση τιμολογίων ύψους 60% της τυπικής απόδοσης ένταξης για το έτος 25 στους νέους αγρότες του Εύρου? Και τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες ελέγχου χωρίς άλλες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να καταβληθεί κανονικά η δεύτερη δόση, η εξόφληση δηλαδή στους δικαιούχους νέους αγρότες του Εύρου? Καταθέτουν την ερώτηση κοινοβουλευτικά οι βουλευτές Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης, όπως είπαμε. Περιμένουν απάντηση τώρα από τον κύριο Σχοινά, όπως απαιτεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μέσα στο κοινοβούλιο. Λοιπόν, τελευταία επιλογή με Νίκο Ξυλούρη να μας τραγουδά αυτό που θα ακούσουμε τώρα για να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις, και έτσι ολοκληρώνουμε ένα δίωρο σε μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη και στη μνήμη του, αφού σαν σήμερα γεννήθηκε πριν ακριβώς 90 χρόνια, 7 Ιουλίου του 1936, φίλες και φίλοι, και είπαμε να τον θυμηθούμε λίγο περισσότερο σήμερα. Με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Επιστρέφουμε σε λίγο ζωντανά πίσω στο ευρωσκόπιό μας και συνεχίζουμε μέχρι τη 1.

0: 92,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
3: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
2: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
3: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
14: Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Είναι η ώρα να μας μεταφέρουν τα φώτα τους οι λογιστές μας. Ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, φίλες και φίλοι, είναι και σήμερα εδώ, Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη στις 12. Σήμερα απεσταλμένος στο Συλλόγο ο Μιχάλης ο Πετρούσης για μία ακόμη φορά κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Πετρούση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε τελική ευθεία τώρα για τις φορολογικές δηλώσεις. Ζητάτε και παράταση τώρα όλοι για να ξέρετε από τώρα πώς θα κινηθείτε. Αυτό δεν είναι το ζήτημα των ημερών για εσάς περισσότερο?
1: Ναι, αυτό που μας απασχολεί αυτό το διάστημα είναι η λήξη των φορολογικών δηλώσεων που έχει προγραμματιστεί για τις 15 του μηνός, τώρα την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Είμαστε τελική ευθεία. Όπως και κάθε χρόνο έχουν βγει τώρα επιμελητήρια.
0: Συγγνώμη, να στο συνεργάτη μου λίγο για το όνομα από κάτω, ότι δεν είμαι ο Χάρης Καταρίδης, για όσους μας βλέπετε στο Facebook, φίλες και φίλοι, γιατί μας παρακολουθείτε και από εκεί ζωντανά. Το λέω τώρα με την ευκαιρία για όσους έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν, να έχουν και εικόνα από όσα συμβαίνουν στο στούντιο. Μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook μας βλέπετε. Μας ακούτε βεβαίως κανονικά και ραδιοφωνικά. Μιχάλη Πετρούση, συγγνώμη για τη διακοπή. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία.
1: Ξεκινάνε τώρα το επιμελητήριο, ο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδα ζητάει παράταση. Τα σωματεία λογιστών φοροτεχνικών κατά τόπους και αυτά βγάζουν ένα-ένα τις δικές τους στατικότητες δελτίο τύπου, τα οποία όλοι ζητάνε την παράταση.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά δεν έχει ξαναυπάρξει περίοδος που να μην δεν έχουν δώσει παράταση.
0: Γιατί αφού φέτος λένε δεν θα δώσουν. Πώς είστε σίγουροι?
1: Δεν είμαστε σίγουροι, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Απλά την αναμένουμε.
0: Αλλά θέλετε να τουλάχιστον αν τη δώσουν, τη δώσουν τώρα. Ναι, να ξέρετε τι θα κάνετε. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
1: Συνήθως τη δίνουν τις τελευταίες μέρες πριν λήξει η προθεσμία. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια, δεν έχουν ανεβεί κάποιες βεβαιώσεις σε κάποια, όπως σε κάτι low bug rebate των φαρμακοποιών. Mm-hmm. Γενικά είναι σε καλύτερα επίπεδα, φαντάζομαι, από ό,τι άλλες χρονιές. Ενδεικτικά, μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί 5.900.000 δηλώσεις.
0: Αφού είναι σε καλύτερη φάση, σε καλύτερο σημείο, γιατί να δώσουν παράταση? Υπάρχουν σοβαρά θέματα που πρέπει να τα προλάβετε.
1: Τόσα θέματα όσα υπήρχαν παλαιότερα δεν υπάρχουν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θεματάκια με κάποιες βεβαιώσεις αποδοχών.
0: Α.
1: Καλό είναι να δοθεί, ας πούμε. Έτσι,
0: μέχρι τέλος Ιουλίου, δεν θέλετε, πολύ, δύο εβδομάδες.
1: Σωστά, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα πάει.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε από την ΑΔΕ να βγάλει την ανακοίνωση. Mm-hmm.
0: Ωραία. Εδώ τοπικά πώς κινηθήκαμε? Είμαστε σε καλό σημείο έτσι, με το ποσοστό των... Τη ολοκλήρωση των δηλώσεων.
1: Γενικά πάμε καλά. Τρέχουν και άλλα θέματα βέβαια, οι πάγιες υποχρεώσεις όπως είναι κάθε μήνα. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι και οι συνάδελφοι στην οριστία εδώ θα καταφέρουν να τις υποβάλουν στην προθεσμία.
0: Δεν σας φοβόμαστε εσάς. Σας έχουμε εμπιστοσύνη τόσα χρόνια, ξέρουμε πώς κινείστε. Έστω και τελευταία στιγμή, αλλά καλό θα ήταν να δοθεί αυτό το 15ήμερο. Mm-hmm.
1: Έτσι καλώς ο φόρος, η απέτηση πληρωμής του φόρου είναι με 31 Ιουλίου, άμα θα πάρει 31 Ιουλίου δεν έκανε και τόσο διαφορά στα ταμεία της ΑΔΕ.
0: Σωστά. Τι άλλο?
1: Σε άλλα νέα είχαμε αρκετά και πάλι αυτή την εβδομάδα. Υπήρξε η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που είχαν παιδιά.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει γίνει καταβολή.
0: Έγινε.
1: Ναι, σε κάποιους αναμένονται να γίνουν και δεύτερη δόση πληρωμών, δεύτερο σχήμα πληρωμών. Ήταν 150, επιθυμίζω, για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με προποθέσεις. Μπήκαν, έχουμε ελέγξει, έχουν μπει σε κάποιους και αναμένουμε και το δεύτερο κύμα.
0: Πότε?
1: Μέσα στον αυτό το μήνα.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου. Ωραία.
1: Κάτι άλλο που τρέχει αυτόν τον καιρό, που έχει ανοίξει από 1 Ιουλίου, είναι για αυτά τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι συνταξιούχοι και παράλληλα είναι και μισθωτοί ή έχουν μια επιχείρηση. Είναι επιχείρημα, δηλαδή έχουν παράλληλη απασχόληση. Αυτού του είδους οι απασχολούμενοι πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές σαν μισθωτός, αν είναι, ή σαν ελεύθερος επαγγελματίας, και έχει ανοίξει μια υποβολή στον ΕΦΚΑ όπου ζητάνε, αν έχει υπερβεί το ελάχιστο ποσό των εισφορών που απαιτεί ο ΕΦΚΑ, να κάνουν μια δηλώση, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουν υπερβεί σαν πληρωμή το ποσό και να πάρουν επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα ένα ποσό. Δηλαδή, όσοι είναι σε αυτήν την κατηγορία, καλό είναι να το τσεκάρουν στον ΕΦΚΑ, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάρουν επιστροφή κάποια χρήματα.
0: Το τσεκάρουν ήδη μόνοι τους με τους κωδικούς τους ή ζητάνε από εσάς πάλι τη βοήθεια?
1: Είτε μόνοι τους από κάποιο λογιστή.
0: Ωραία.
1: Για να το δουν μαζί.
0: Ναι, η επιστροφή θα έρθει γιατί πρέπει να κάνουν κάτι ή θα έρθει αυτόματα?
1: Όχι αυτόματα, πρέπει να γίνει αίτηση. Έχει ανοίξει από 1 εβδόμου.
0: Γι' αυτό προειδοποιείτε τώρα εσείς, να μπούμε στη διαδικασία να το ψάξουμε λίγο.
1: Από 1 Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: Το άλλο θέμα που μας καίει πάρα πολύ, έτσι, και ειδικά και στην περιοχή μας που έχουμε τους αγρότες, είναι αυτό που έγινε με το δελτίο αποστολής.
0: Ακόμα αυτό το ταλαιπωρεί?
1: Το προηγούμενο διάστημα βέβαια, ακόμα υπήρχαν και κλιμάκια της ΑΔΕ.
0: Ναι. Κάνανε ελέγχους.
1: Ελέγξαν αρκετά άτομα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή την ενημέρωση που έχουμε σε συλλογικό επίπεδο με το Σύλλογο Λογιστών και τους μεγάλους εμπόρους της περιοχής που παραδίδουν μια μεγάλη πλειοψηφία αγροτών, είναι ότι έπειτα από συνεννόηση το δελτίο αποστολής θα εκδίδεται από τους εμπόρους με τη μορφή αντίστροφο δελτίου αποστολής. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των δελτίων αποστολής θα εκδίδεται κατευθείαν από τους εμπόρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ελέγχεται αυτό ο αγρότης, να μιλάει με τον έμπορο αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Γιατί έτσι κι αλλιώς οι αγρότες τόσο καιρό δεν ήταν μαθημένοι με τα ψηφιακά. Είχαν πάντα το χειρόγραφο μπλοκάκι.
0: Ναι. Δεν βοήθησε η περίοδος αυτής της προσαρμογής που είχε δοθεί για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ώστε να μπουν σε μια διαδικασία και σε μια λογική να το κάνουν.
1: Θέλοντας και μη μπήκανε οι αγρότες. Γιατί στην αρχή, για την εμπειρία που έχουμε και από τα γραφεία μας, στην αρχή ήταν κάπως διστακτική, ναι, ναι, αλλά όσο προχωρούσε ο χρόνος, όλοι το κάνανε. Υπάρχει η αίσθηση να ξεκιώνονται κιόλας πιο πολύ. Mm-hmm. Και βλέπω ότι ρωτάνε, έρχονται και θέλουν να ασχοληθούν, ας πούμε, και οι αγρότες. Και βοηθάει αυτό το αντίστροφο που θα κάνουν οι έμποροι.
0: Επιβλήθηκαν πρόστιμα, υπήρξαν άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να το κάνουν.
1: Δεν το γνωρίζω βρέθηκαν... αυτό, πρέπει να το δούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρω ήταν σίγουρο ότι υπήρχαν κλιμάκια.
0: Ναι, ναι, για τους ελέγχους το μάθαμε όλοι ότι ήταν, ναι, εδώ. Ναι. Μάλιστα. Οπότε τώρα ο φόβος φυλάει τα έρμα. Αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνουν όλοι, mm-hmm, έστω και με το αντίστροφο δελτίο αποστολής, που είναι μια πιο εύκολη διαδικασία.
1: Είναι για αυτούς που λύση,
0: δεν μπορούν,
1: ναι,
0: ναι, είναι μια λύση. Για όσους δεν μπορούν να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να το κάνουν μόνοι τους, mm-hmm, οι αγρότες. Κυρίως μεγάλης ηλικίας και άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία. Αλλιώς από το κινητό γίνεται αυτό.
1: Υπάρχουν
0: να
1: έχουν επιλογές από το κινητό, ναι, από την εφαρμογή, από τον υπολογιστή.
0: Να έχουν και υπολογιστή και λάπτοπ μαζί τους. Αυτό είναι δύσκολο, ναι, ειδικά στα λόνια τώρα. Μάλιστα.
1: Έχουμε και τα λόνια, σωστά. Είναι η περίοδος που είναι στα φόρτι τους οι αγρότες.
0: Και μεταφέρουν συνεχώς πράγματα. Mm-hmm. Βέβαια, δεν αφορά στις μεταφορές μεταξύ στα δικά τους κτήματα, από το ένα στο άλλο, έτσι.
1: Ναι, και υπάρχει και η απόσταση των 10 χιλιόμετρων.
0: Α, και αυτή η απόσταση.
1: Απαλλάσσεται από την έκδοση του δελτίου αποστολής.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο που έρχεται και το περιμένουμε μία δεκάδα, όπως έχουμε πει και σε άλλες βομβές εδώ, είναι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο για όλες τις εναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, mm-hmm, όπου η σελίδα της ΑΔΕ έχει δωρεάν αυτή την εφαρμογή, όπου θα μπορεί ο καθένας να εκδίδει τα ηλεκτρονικά πλέον παραστατικά μέσω παρόχου, ο οποίος μας δίνει το ΙΑΔΕ το δυνατότητα να γίνεται δωρεάν με την εφαρμογή της ΑΔΕ.
0: Να μην πάμε σε πάροχο ιδιώτη, μέσω, mm-hmm, της ΑΔΕ να γίνεται,
1: ναι,
0: πλέον αυτό.
1: Επιλογή.
0: Επιτέλους.
1: Το αναμένουμε να περάσει το καλοκαίρι και από μία δεκάτου πάμε να είμαστε, ναι, αυτό το κυρίως θέμα.
0: Και αυτό τώρα το παράλογο να σε επιβάλλει κανείς να συνεργαστεί με έναν ιδιώτη και να πληρώσει ένα σωρό λεφτά για κάτι το οποίο σου το επιβάλλει το κράτος να το κάνεις και δεν σου δίνει κάποια επιστροφή σε αυτό ή κάποια βοήθεια. Πρέπει εσύ να βάλεις τη χέρι στην τσέπη και να πληρώσεις κάποιον για να κάνεις μια δουλειά που σου την επιβάλλουν.
1: Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα, υπήρχε και οδηγία φορές ευρωπαϊκή, γι' αυτό αναγκάστηκε η ΑΔΕ και το έβαλε την εφαρμογή
0: τώρα
1: αυτή.
0: Τι θα πει πάροχος. Τέλος πάντων, ναι, μακάρι να δοθεί και αυτό, να τελειώσει πια με αυτό το ζήτημα.
1: Σε άλλα πιο ευχάριστα λίγο
0: πιο ευχάριστα,
1: θέματα,
0: για να δούμε
1: φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει ανοίξει από...
0: Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα,
1: από
0: μάλιστα.
1: Από 1 Ιουλίου μέχρι, mm-hmm, 37η πρωτεσμία, mm-hmm, παιδιά που σπουδάζουν και νοικιάζουν μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις εδώ πέρα, μένει το σπίτι νοικιασμένο και τα λοιπά με μισθωτήριο.
0: Ναι.
1: Έχουν χρόνο μέχρι τέλος του μηνός να δουν όσοι σπουδάζουν, να κάνουν τη διατησούλα, δεν είναι δύσκολη. Mm-hmm. Και τους μπαίνει αυτό το επίδομα.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο που έτρεξε αυτό το καιρό είναι η εισαγωγή νέου νόμου, όπου βάζουν κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν για τα κρυπτονομίσματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Επειδή είναι τώρα έχει διαδοθεί.
0: Αυτό δεν το κατέχω καθόλου ομολόγο. Με τα κρυπτονομίσματα το διαβάζω, το βλέπω, διαφημίζονται παντού.
1: Τα ονομάζουν βέβαια κρυπτοστοιχεία.
0: Ναι.
1: Ξεκινά σιγά σιγά να βάζουν ορισμούς, τι θεωρείται, τι δεν θεωρείται, τους ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν να τα φορολογούν.
0: Δεν φορολογούνταν μέχρι τώρα.
1: Είχαν εν είδη μετοχών, αλλά επειδή είναι νέες έννοιες,
0: ναι,
1: ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποια θέματα και με την Αμερική που έχουν ποιο είναι, αν πρέπει να υπάρχει μια, αν θυμάμαι καλά, να περάσει μια επιτροπή για να θεωρηθεί ένα κρυπτονόμισμα.
0: Ναι.
1: Είναι νέες έννοιες, βγήκε ο νόμος, σιγά σιγά θα το δούμε μπροστά μας.
0: Πώς μπορεί να κάνεις να αποκομίσει κέρδος από αυτά? Πραγματικά τώρα συγγνώμη για την άγνη, αλλά ίσως είναι και ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και για αυτά, γιατί τα βλέπουμε παντού γύρω τώρα.
1: Αγορά, πώληση και διαφορά είναι κέρδος.
0: Τα αγοράζεις φθηνότερο, το πουλάς ακριβότερο, ναι, και αυτά αποκτούν μια αξία ανάλογα με την κίνηση, πώς, με την διάθεση, πώς αποκτούν μεγαλύτερη αξία.
1: Συζητημένο, θέλουμε δύο εκπομπές ολόκληρες.
0: Ωραία, άρα τώρα θα μπούμε σε μια λογική να φορολογούνται αυτά, κάτι
1: να
0: που
1: τα καταγράψουμε, να δούμε καταγράφονται, τι είναι, να δώσουμε κάποιους ορισμούς,
0: ναι,
1: να καταγραφούν αυτά σε νόμους και αποφάσεις και ώστε να υπάρχει ένα σωστότερο πλαίσιο φορολόγησης.
0: Ωραία, για όσους ασχολούνται και γνωρίζουν λοιπόν, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη τώρα. Μάλιστα. Για τα κρυπτονομίσματα, σωστά, να θυμίσουμε.
1: Αυτοί που χρωστάν γενικά σε ΑΔΕ και ΕΦΚΑ έχει βγει η ρύθμιση των 72 δόσεων, ισχύει.
0: Ναι.
1: έχει προϋποθέσεις για κάποιους. Οι οφειλές θα πρέπει να είναι μέχρι 31/12/23 mm-hmm. και να μην ήταν ρυθμισμένες μέχρι το τέλος του 26. Όσοι θέλουν, μέχρι τώρα υπήρχε η 12άρα η ρύθμιση και η 48άρα.
0: Τι είναι αυτό, 12 μήνες και 48, ναι, αυτό εννοούμε, ναι. 12 και 48 ρύθμιση. Άκου τώρα, είναι οι όροι των λογιστών μεταξύ τους. Πάμε να κάνουμε μια 48. Ωραία, είναι μηνιαίες αυτές οι ρυθμίσεις, σε μήνες τους μετράμε. Και η άλλη τώρα που έχουμε τώρα είναι 72 δόσεις.
1: Όσοι θέλουν και επιθυμούν μπορούν να το δούνε.
0: Ναι.
1: Για να έχουν μια ευνοϊκότερη διαχείριση των οφειλών τους.
0: Μικρότερη δόση κάθε μήνα, αφού θα mm-hmm. επεκταθεί σε μάκρο σε χρόνο. 72 μήνες πόσα χρόνια είναι. Γρήγορα την διαίρεση. 2-12. 6. Το έκανα.
1: Τώρα, 6 χρόνια. 5-12 εξήντα. Ναι,
0: 6 χρόνια. Μάλιστα.
1: Προσοχή λίγο. Έχουμε και αυτό το διάστημα ελέγχου σαρωτικούς για το ψηφιακό πελατολόγιο.
0: Ναι.
1: Το βάλανε το προηγούμενο αρχές του χρόνου. Τώρα αρχίζουν και κάνουν σε ελέγχους, θα διασταυρώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχει παρατηρήσει αδέ υψηλή παραβατικότητα σε κλάδους οχημάτων και μεταφορών.
0: Αχα.
1: Οπότε καλό είναι έτσι κάποια συνεργεία, κάποιοι όσοι έχουν αυτοχήματα μέσα που απασχολούν, πλυντήρια κτλ. Να το δώσουν λίγο μια έξτρα σημασία, γιατί γίνονται έλεγχοι και μπαίνουν και προστήματα.
0: Αυστηρά, είναι υψηλά τα πρόστιμα.
1: Είναι.
0: Όπως και να είναι πρόστιμο είναι, γιατί να πληρώσει κανείς, άμα μπορεί να το εφαρμόσει, να είναι συνεπής. Μάλιστα. Είναι το πελατολόγιο, το ψηφιακό που πρέπει να καταγράφουν και κάθε mm-hmm. τι που περνάει από το κατάστημά τους, από το χώρο τους, από το μαγαζί τους. Μάλιστα.
1: Ο ΕΦΚΑ μας έχει ζεσταθεί, θέλει να πάει διακοπές, μας τον κλείνουν εκτός λειτουργίας από 7 έως 13 Ιουλίου.
0: Οπ. Αυτό τι σημαίνει για τον πολίτη?
1: Ότι δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Βέβαια, όσοι λογιστές στην Ελλάδα δεν πρόλαβαν να πάρουν να δηλώσουν κάποιες στοιχείες, φορολογικές δηλώσεις, μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα.
0: Βέβαια, τώρα εν μέσω αυτή τη περίοδου.
1: Ναι, έχουν βγάλει πάλι ανακοινώσεις, δηλαδή δεν μπορούσαν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο που είναι όλα κλειστά. Τώρα 3, 7 με 13 Ιουλίου, εκτός λειτουργίας.
0: Α, ωραίο αυτό. Μάλιστα.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
0: Ναι, έχει ξανασυμβεί μέσα στην περίοδο αυτή των φορολογικών δηλώσεων στην κορύφωσή του να κλείνει. Α, μάλιστα.
1: Κάτι άλλο που έχουμε είναι ότι έχουμε νέο SCAD, νέα δραστηριότητα που μπαίνει ψηφιακή κάρτα. Το έχουμε πει και παλιότερα.
0: Ξεκίνησε
1: πιλωτικά από 29 Ιουνίου
0: ναι.
1: μέχρι και πιλωτικά έως 15 Νοεμβρίου του 2026.
0: Mm-hmm.
1: Σου έχουμε αναφέρει και οι άλλες συνάδελφοι λογιστές. Είναι δεικτικά κλάδοι αποθήκευσης. Βλέπω εδώ δραστηριότητες παροχών συμβουλών διαχείρισης γραφείων κτλ. Έχει μια λίστα με CAD.
0: Mm-hmm.
1: Πιλωτικό είναι. Αλλά από 15 Νοεμβρίου πάει
0: υποχρεωτικό.
1: Αυτό είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας του ΣΑΔΕ να μπει όλη η δραστηριότητα mm-hmm. καθολικά, να μπουν όλοι, ακόμα και σε εδώ θα μπείτε σιγά.
0: Ναι, αυτό κάποια στιγμή θα έρθει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης mm-hmm. και πάντως σε όλες τις επιχειρήσεις, όλες τις υπηρεσίες.
1: Το βλέπουμε, έρχεται αυτό, το βλέπουμε. Δηλαδή μέχρι τέλος της χρονιάς λένε ότι θα μπουν σχεδόν όλοι.
0: Ναι. Ψηφιακή κάρτα για όλους τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Πότε μπαίνουμε, πότε βγαίνουμε στη δουλειά και να ελέγχονται όλα αυτόματα πια.
1: Πιο πολύ να καταγράφονται. Να καταγράψουν την παραπάνω εργασία. Την παραπάνω
0: στην ουσία είναι για την υπεράσπιση, για την προστασία των δικαιωμάτων του εργαζομένου, έτσι λένε. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα το βασικό. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και μετά έχει και άλλα γύρω από αυτό.
1: Και να κλείσουμε και με δύο θετικά θέματα.
0: Θετικά, για να δούμε.
1: Έχει βγει ανακοίνωση ότι καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας
0: ναι.
1: του νόμου Κατρούγκαλου. Έχει βγει ένα δελτίο τύπου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτοί του είδους οι συνταξιούχοι θα δουν λίγο αυξημένες συντάξεις το επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Από πότε αναμένεται αυτό?
1: Είναι δελτίο τύπου τώρα. Πρέπει να το
0: την δω πρόθεση
1: αυτό.
0: Απλά.
1: Ναι. Υπάρχει αυτή η πρόθεση.
0: Ανακοινώνουν mm-hmm. για τις ημερομηνίες και τα.
1: Βάζουν ειδικά, έχουν πει κιόλας, υπάρχουν κάποιες βάσεις εδώ. Εξηγούν τους λόγους για ποιο λόγο το κάνει. Εντάξει, είναι και λίγο πολιτικά
0: ναι.
1: αυτά τα δελτίο τύπου καμιά φορά.
0: Έτσι.
1: Και ένα τελευταίο, έχει ψηφιστεί νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Ναι, πάει και αυτό.
1: Έχει βγει.
0: Αυτό τώρα από την αρχή που το συζητούσαμε δεν το κατανοούσα. Υπήρχε μια ανισότητα βάση φύλου στην μισθοδοσία.
1: Ναι, φαντάζομαι, ναι, δεν το έχω διαβάσει εγώ. Είναι μεγάλο το νομοσχέδιο.
0: Όταν το άκουσα, μου φάνηκε κάτι πρωτόγνωρο και παράλογο και δεν είχα καν ιδέα
1: πάλι
0: ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Όπως διαβάζω εδώ, λέει ενσωμάτωση οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά έρχονται.
0: Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θεωρούνταν αυτονόητο, αλλά μάλλον δεν ήταν αυτονόητο για την Ελλάδα στο εργασιακό καθεστώς που επικρατούσε. Αδιανόητο το αυτονόητο.
1: Ψυχραιμία λίγο στους συναδέλφους. Και στους,
0: μήνυμα προς τους συναδέλφους του, ο λογιστής ο Μιχάλης ο Πετρούσης. Σας ακούμε,
1: είναι
0: κύριε Πετρούση.
1: Είναι δύσκολες οι περιόδους, είναι όλα μαζί. Ο Ιούλιος είναι το high score των λογιστών, ο μήνας που τα έχει όλα. Τις πάγιες υποχρεώσεις, φορολογικές δηλώσεις κτλ. Ακολουθεί ο μήνας ο Αύγουστος, όπως συνήθως παίρνουν και διακοπές οι συνάδελφοι. Οπότε,
0: θέλουν και οι πολίτες πριν πάνε διακοπές να τα τελειώσουν όλα, να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητές τους. Οπότε σας πιέζουμε και λίγο περισσότερο και εμείς με τη σειρά μας.
1: Βγαίνουν οι φόροι αυτοί να δουν και τι θα μείνει για τις διακοπές όσοι μπορέσουν φέτος να πάνε.
0: Ναι. Οπότε είναι πραγματικά όλα στο κόκκινο αυτό το διάστημα.
1: Στην ηχρεμία όλα θα γίνουν ωραία. Ναι. Δεν χρειάζεται άγχος.
0: Ωραία. Έτσι, με την ήρεμη προτροπή, συμβουλή και παρότρινση προς συναδέλφους ο Μιχάλης ο Πετρούσης, θα κλείσουμε, αγαπητέ λογιστή, φοροτεχνικέ, ελεύθερη επαγγελματία από τον σύλλογό σας. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είστε εδώ, όπως κάθε Τρίτη στις 12. Πάμε προς το φινάλε και της φετινής σεζόν, οπότε θα έχουμε σίγουρα τον πρόεδρο κάποια στιγμή να κάνει το μεγάλο φινάλε, όπως κάναμε και την πρεμιέρα μας στην αρχή της σεζόν. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Πετρούση σήμερα για τα όσα μοιράστηκε μαζί μας. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. 23 λεπτά μετά τις 12 φτάσαμε. Μεσημέρι σε πια για τα καλά. Μετά μεσημβριάν 23 λεπτά μετά τις 12. Και προχωράμε μέχρι τη μία. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε και αρκετά θέματα επίσης μπροστά μας. Να τα μοιραστούμε μαζί σας. Να τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Αφού πρώτα τώρα πάρουμε μια ιδέα από το μενού της ημέρας, κάνουμε τις επιλογές μας. Ναι, θα το κάνουμε τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια λιγούρα την έχω. Ίσως και εσείς. Είναι η ώρα να κάνουμε την παραγγελία μας, να ξέρουμε τι θα φάμε το μεσημέρι. Και εμείς και οι οικογένειές μας, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που φρόντισε και σήμερα να έχουμε στο τραπέζι μας το Χαγιάτι, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Έτσι ξενιάζουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Ενά. Ακούστε το σχετικό, τι θα φάμε σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Τα λέω εγώ, τα είπε και η κοπελίτσα, μια χαρά. Τα καταλάβαμε, τα εμπεδώσαμε. 25520-225-25. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι μας. Και για να δούμε το μενού της ημέρας σήμερα, είμαστε εδώ, μπροστά το έχουμε. Τον σαρμά, τον μοναδικό, τον αυθεντικό, τον γνήσιο, τον θρακιώτικο, τον χαγιατίστικο. Τον έχουμε στο Χαγιάτι και σήμερα. Σαρμάς υπέροχος με πατατούλες φούρνου τέλεια. Με μια γκροντομάτα φρεσκοκομμένη, υπέροχα για την Τρίτη σήμερα. Καλά, σίγουρα έχουμε και θαλασσινά, όπως κάθε Τρίτη θα τα δούμε στην πορεία. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά. Σουφλέ τορτελίνι με κρεμμόδι σάλτσα τυριών και αλαντικά και μανιτάρια. Όλα αυτά. Αυτό το σουφλέ τορτελίνι μόνο στο Χαγιάτι και αυτό το βρίσκουμε. Σπεσιαλιτέ, όπως και μουσακάς, ο απίθανος μουσακάς από το Χαγιάτι. Μιλάμε τώρα για σπιτικό φαγητό, έτσι, τίποτα ετοιματζίδικο, αυτά τα γνωστά του εστιατορίου. Καμία σχέση. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με όλη την κυριολεξία της έννοιας. Κανελόνια γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, παρακαλώ. Μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, γεμιστά με δύο γεμίσεις. Δύο είδη γέμισης δηλαδή, καλύτερα να το πω έτσι, για να μην ξέρεις τι να το διαλέξεις. Δηλαδή, πάρεις ένα μπιφτεκάκι από το ένα, ένα από το άλλο, για να είσαι καλυμμένος. Γεμιστά με τυρί, κρέμα, γκούτα και μουτσαρέλα το ένα το μπιφτέκι, το άλλο είναι γεμιστό με φέτα και ντομάτα. Κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι. Φιλετίνια κοτόπουλο με βίδες και κόκκινη σάλτσα. Λαχανιά η ευρύτικη με τρυφερό το μοσχαράκι μέσα να λιώνει. Λουκούμι στη λαχανιά το μοσχαράκι. Καλοβρασμένο, τρυφερό και η λαχανιά υπέροχη. Με μια φέτα ωραιότατη παραδοσιακή ντόπια. Και φρέσκο ψωμάκι να βουτά στο ζουμάκι της λαχανιάς. Τι θες τώρα άλλο. Μόνο στο Χαγιάτι αυτά, πουθενά άλλου. Και μόνο στο χώρο μας, στο τραπέζι μας, με ένα τηλεφώνημα από το Χαγιάτι στο 2552-02-2525 για να μην τρέχουμε. Άμα μας τρέχουν τα σάλια τώρα, παίρνουμε ένα τηλεφώνημα, κάνουμε ένα τηλεφώνημα και έρχονται τρέχοντας τα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά μας. Τα γιουβαρλάκια με αυγολέμονο σουπίτσα, για παράδειγμα, επίσης ωραιότατα. Η χοιρινή τηγανιά με πυριές και κόκκινη σάλτσα. Οι φακές ή τα φασολάκια τα λαδερά ή μπάμιες οι λαδερές. Πάμε και στα θαλασσινά μας, εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο σολομό. Σολομό στο φούρνο. Λαβράκι επίσης στο φούρνο. Τσιπούρα στη σχάρα. Σημαίνει τσιπούρα μας, φρεσκότατη. Και η σαρδελίτσα στο τηγάνι. Να και τα γαβράκια τα τηγανιτά επίσης. Επιτέλους μας έλειψε λίγο αυτό. Χαγιάτι, μία γαβράκια σήμερα. Παρακαλώ, κρατήστε να μην δε βρούμε μετά. Γαβρό στο τηγάνι. Χοιρινό και κοτόπουλο σνίτσελ αν θέλετε, φρεσκοζυμωμένα είπαμε ζουμερά μπιφτεκάκια, κοκκινιστό μοσχαράκι και φτεδάκια σχάρας με ή χωρίς σάλτσα και άλλα πολλά επίσης στο Χαγιάτι θα τα βρούμε. Είναι όλα εκεί με υπέροχα συνοδευτικά για τα πιάτα μας, πατάτες φούρνου, ριγανάτες, πιλάφι, σπαγκέτι, κρυθαράκι, πατατούλες τηγανιτές. Τι θέλεις και θα το βρεις και σήμερα στο Χαγιάτι. Ευχαριστούμε Χαγιάτι για ό,τι κάνεις για μας κάθε μέρα. Για όλα τα υπέροχα που προσφέρεις και μας φροντίζεις τόσο μοναδικά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ, σε λίγα λεπτά, πίσω στο ευρωσκόπιό μας.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
12: Επιστροφή στο ζωντανό ευρωσκόπιό μας. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο, διότι έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να μας έρχονται ως πληροφορίες για περιστατικά των προηγούμενων ωρών από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αρχικά έχουμε τις δράσεις για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, της διάδοσης των ναρκωτικών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε σύλληψη 16 ατόμων στο πλαίσιο αυτών των ειδικών δράσεων την εβδομάδα που πέρασε μέχρι και χτες. Από 29 Ιουνίου μέχρι και χτες 6 Ιουλίου, σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλα συνέλαβαν 16 άτομα, εκ των οποίων 15 ημεδαπή, Έλληνες και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 15 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε μία περίπτωση, 3 Ιουλίου το μεσημέρι στην Θάσο, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Θάσου, οι αστυνομικοί από την Καβάλα συνέλαβαν έναν Έλληνα, διότι όπως διαπιστώθηκε κατήχε στην οικία του δύο νάιλον συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 309 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα κοκαίνης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, τα οποία και κατασχέθηκαν. Άλλη περίπτωση, 1η του μηνός, το μεσημέρι στη Ροδόπη, συνελήφθη ένας Έλληνας, διότι όπως διαπιστώθηκε καλλιεργούσε στο προάβλιο του σπιτιού του 5 δεντρίλια κάναβης ύψους από 40 εκατοστά μέχρι 1,21 μέτρο και 20 εκατοστά, τα οποία κατασχέθηκαν. Ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν δύο μεταλλικοί θρηματιστές. Τρίτη περίπτωση, 30 Ιουνίου, μεσημέρι στην Καβάλα, συνελήφθησαν μία Ελληνίδα και ένας Έλληνας, διότι η ημεδαπή δράστηδα επιχείρησε να προμηθεύσει τον ημεδαπό κρατούμενο του αστυνομικού τμήματος Καβάλας με μια νάιλον συσκευασία που περιείχε κατέργαστη κάναβη βάρους 37 γραμμαρίων, την οποία είχε επιμελώς κρυμμένη και η οποία κατασχέθηκε. Πήγε να κάνει επισκεπτήριο στο κρατητήριο και του πήγε 37 γραμμάρια χασίς. Επιπλέον τώρα, σε 12 ακόμα περιπτώσεις όλο αυτό το διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας, οι αστυνομικοί από τα τμήματα δίωξης ναρκωτικών, της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας αλλά και της Αλεξανδρούπολης, από τα αντίστοιχα τμήματα της Ξάνθης και της Καβάλας και από το τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας και την ομάδα Δίας του αστυνομικού τμήματος Καβάλας, έκαναν ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων συνέλαβαν αντίστοιχα έναν αλλοδαπό και 5 Έλληνες σε περιοχές του Εύρου, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Έναν Έλληνα στην Ξάνθη και 5 άλλους Έλληνες σε περιοχές της Καβάλας, διότι εντοπίστηκαν συνολικά στην κατοχή τους κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 35 μόλις γραμμαρίων, μικροποσότητες κοκαίνης και κατεργασμένης κάναβης, 2 τσιγάρα κάναβης, 2 ναρκωτικά δίσκια, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ένας μεταλλικός τρίφτης. Οι δικογραφίες που υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς την προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν υποδιευθύνσεις δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και τα τμήματα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καβάλας, Κομωτινής και Ξάνθης. Αυτά όλα σε μία εβδομάδα στην περιφέρειά μας. Τώρα, είχαμε μία περίπτωση ακόμη εξαπάτησης μιας γυναίκας στην Καβάλα. Συνελήφθη γι' αυτό μια αλλοδαπή. Είναι από τις περιπτώσεις που ακούμε τακτικά και που συμβαίνουν δυστυχώς σε όλη την επικράτεια και στον Εύρο πολλές φορές. Γινόμαστε μάρτυρες από ακροατές και ακροάτριες που μας καταγγέλουν το γεγονός, αλλά και από την αστυνομία που διαρκώς μας τροφοδοτεί με τέτοιες ειδήσεις για την πληροφόρηση των πολιτών να μην απαντούν σε τηλεφωνήματα περίεργα, να μην δίνουν στοιχεία τους, να μην ανοίγουν πόρτες σε ξένους, να μην συγκεντρώνουν χρήματα για τη Μαλφή και να τα δίνουν σε κάποιους οι οποίοι υποδίονται ότι είναι κάτι άλλο. Είναι οι περιπτώσεις απάτης που συμβαίνουν διαρκώς δυστυχώς στην περιοχή μας και βρίσκουν πάντα επίσης δυστυχώς θύματα. Όσο και αν συνεχώς πληροφορούμε, υπάρχουν άτομα τα οποία υποκύπτουν στις πιέσεις. Είναι και μια τεράστια ψυχολογική πίεση που ασκείται από αυτούς τους επιτίδιους που έχουν μάθει πολύ καλά το έργο και υποδίονται τους χαρακτήρες που τους έχουν ανατεθεί, τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί από τα κέντρα, από τα κέντρα των... οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων, γιατί μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα και συνήθως οι εγκέφαλοι είναι κάπου σε κοντινές μας χώρες κάπου. και έχουν συνεργάτες παντού. Τώρα είχαμε άλλη μία περίπτωση, για να καταλήξουμε, από την αστυνομία, από τους αστυνομικούς της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλα. Συνελήφθη μία αλλοδαπή για απάτη σε βάρος ή με δαπή στην Καβάλα. Η δικογραφία περιλαμβάνει όπως πάντα και δύο ακόμη άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς της που αναζητούνται. Είναι αυτοί που λέμε ότι είναι κάπου εκτός συνόρων και κινούν τα νήματα. Ως προς τη μεθοδολογία τώρα, αυτό έχει αξία να το δούμε. Άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στην ανυποψίαστη γυναίκα. Καταρχάς τηλεφωνούσαν σε πολίτες της Καβάλας και απειλούσαν για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Επιχειρούσαν να τους εξαπατήσουν και να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που είχαν στα σπίτια τους και να τους τα παραδώσουν. Ακολούθως, προκειμένου να γίνουν πιο πιστευτοί, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τους ίδιους τους πολίτες μια άγνωστη δράστηδα, προσποιούνταν την αστυνομικό και τους προέτρεπε να συνεργαστούν μαζί της για τη σύλληψη των υποτιθέμενων δραστών που τους απειλούσαν, εναποθέτοντας τα χρήματα και τα τιμαλφή τους σε προκαθορισμένα σημεία τάχα μου για να τους στήσουν παγίδα. Άκου τώρα τι σκαρφίζονται, δηλαδή το πήγανε σε άλλο επίπεδο. Πρώτα παίρνουν και εκβιάζουν και απειλούν και ζητούν από τον πολίτη κάτι. Μετά παίρνει κάποιος άλλος, κάποια άλλη, ως τάχα μου αστυνομικός για να τους προστατεύσει, διότι κάνουν έρευνα και έχουν βρει ποιοι είναι και θέλουν να τους τσακώσουν στο σημείο που θα πάνε τα χρήματα μετά τη μαλφή οι ανυποψίαστοι πολίτες. Βεβαίως τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Υποδίονται τον αστυνομικό ή την αστυνομικό όπως στην προκειμένη περίπτωση και με αυτή τη μεθοδολογία, χθες το μεσημέρι στην Καβάλα, δύο άγνωστοι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια γυναίκα, η οποία τοποθέτησε τελικά χρηματικό ποσό σε προκαθορισμένο σημείο στην Καβάλα, όμως αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απόπειρα εξαπάτησης τελικά, προέβη παράλληλα και σε σχετική καταγγελία. Πάλι καλά η γυναίκα, το κατάλαβε κάποια στιγμή και πήρε την αστυνομία. Έτσι, οι πραγματικοί αστυνομικοί και όχι οι μαϊμούδες αστυνομικίνες, που υποδίονταν ότι είναι αστυνομικοί τηλεφωνικά, έφτασαν εκεί από την ομάδα δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλας. Πραγματοποιήθηκε άμεσα συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη μια γυναίκα, η αλλοδαπή δράστηδα που λέγαμε, η οποία μετέβη στο προκαθορισμένο σημείο και παρέλαβε το χρηματικό ποσό, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή της και αποδόθηκε στην δικαιούχο του. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Καβάλας. Ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Καλούμε τις αρχές, την αστυνομία. Οτιδήποτε και αν συμβεί, μας πάρουν τηλέφωνο, μας εκβιάσουν, μας παίρνει κάποιος που λέει ότι είναι αστυνομικός και θέλει να μας βοηθήσει κλπ. Δεν βασιζόμαστε σε αυτά. Παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία και καλούμε την αστυνομία για να καταγγείλουμε το γεγονός. Απευθυνόμαστε στις αρχές. Αυτές ξέρουν πώς θα κάνουν μεθοδευμένα την επιχείρησή τους, πώς θα φτάσουν στους επιτίδιους για να τους συλλάβουν. Όπως στην προκειμένη περίπτωση στην Καβάλα, γι' αυτό και σας μεταφέρουμε την είδηση όπως μας έρχεται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άλλα θέματα που μας έρχονται επίσης από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα από τη γειτονική μας Ροδόπη είναι τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών από το γειτονικό μας νομό, στο γειτονικό μας νομό, αυτοί από κάπου πέρασαν από τον Εύρο προφανώς. Έχουμε και άλλα περιστατικά. Καταρχάς να πάμε στη σύλληψη διακινητή. Σήμερα το πρωί, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης, οι αστυνομικοί από την Τροχία Κομωτινής συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί το συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο να μεταφέρει παράνομα στην εδωχώρα τρεις ανθρώπους. Δεν έγινε αντιληπτός πουθενά αλλού, δηλαδή μόνον εκεί στην Εθνική Οδό, στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης. Εκεί τον βρήκανε από την τροχιά της Κομωτινής και τον συνέλαβαν. Από πού πέρασαν, πώς τους παρέλαβε, πώς τους ξεκίνησε να τους οδηγεί και να περνάει από διάφορα άλλα σημεία σε όλη την Θράκη μέχρι να φτάσει στην Ξάνθη κοντά. Αυτό που λέμε καθημερινά, ότι αυτά που μαθαίνουμε είναι αυτά που προκύπτουν από τις συλλήψεις και εκδίδονται σχετικές ανακοινώσεις. Πόσοι άλλοι περνάνε ανενόχλητοι και δεν συλλαμβάνονται ποτέ και δεν ξέρουμε ποτέ τελικά τις αναλογίες που αντιστοιχούν στα γεγονότα, στα περιστατικά όσων δεν συλλαμβάνονται, με αυτά που τελικά μαθαίνουμε ότι έχουμε συλλήψεις. Άγνωστο παραμένει, μυστήριο. Οι αστυνομικοί πάντως στην προκειμένη περίπτωση σήμερα το πρωί συνέλαβαν τον δράστη, τον εντόπισαν οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο να μεταφέρει παράνομα στην εδωχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες, λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφτής οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης του Ιάσμου για το συγκεκριμένο. Εχθές το μεσημέρι στην Κομωτινή, εντωμεταξύ, είχαμε και τη σύλληψη μιας γυναίκας, γιατί ότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Κυκλοφορούσε ελεύθερη, συνελήφθη στην Κομωτινή. Αποπειράθηκε να σκοτώσει κάποιον. Είχαμε και μία ακόμη σύλληψη χθες το μεσημέρι, πάλι στην Κομωτινή, μιας γυναίκας, διότι δεν τηρούσε, λέει, κατάλληλες συνθήκες για την ευζοία δύο ζώων συντροφιάς, δύο σκύλων, τα οποία διατάρασαν την κοινή ησυχία των περιοίκων. Έτσι καταγγέλθηκε το γεγονός και επιβλήθηκαν στη δράση τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Γάβγιζαν τα σκυλιά σε ώρες που δεν έπρεπε, γιατί ήταν κοινή ησυχία, δεν τηρούσε η γυναίκα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι συνθήκες για την ευζοία δύο ζώων συντροφιάς να μην γαβγίζουν όταν αυτά θέλουν. Έγινε καταγγελία από γειτόνισσα γείτονα και επιβλήθηκαν στη δράση τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Η σύλληψη, λέει, είναι αλλοδαπής για παραβίαση της νομοθεσίας, παράβαση της νομοθεσίας περί ευζοίας ζώων συντροφιάς και λοιπούς ειδικούς ποινικούς νόμους, δηλαδή την τήρηση της κοινής ησυχίας. Και μια κολοπή μοτοσυκλέτας είχαμε επίσης, δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Χθες το πρωί στην Κομωτινή συνελήφθη ένας Έλληνας για την κλοπή αυτήν. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Έτσι όλα μαζεμένα μας ήρθαν πριν από λίγα λεπτά ως πληροφορίες για τα περιστατικά των τελευταίων ωρών. Τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα που αναφέραμε έτσι με κάποια λίγα στοιχεία λίγο πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής για ό,τι συμβαίνει στο Ιβαϊλοβγκράντ και στον Κυπρίνο εκεί στο πέρασμα, στο συνοριακό σταθμό. Και ό,τι πρόκειται να συμβεί. Σας προειδεάσαμε λίγο σχετικά με τα δημοσιεύματα που είδαμε από βουλγαρικά μέσα και αναρτήσεις και δημοσιεύσεις χρηστών στα social media από το Ιβαϊλοβγκράντ. Τώρα έγινε ένα συνολικό άρθρο στο radioevros.gr, φίλες και φίλοι, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για όσους κινείστε στην περιοχή και θέλετε να μεταβείτε στη Βουλγαρία μέσα από το Ιβαϊλοβγκράντ ή αντιστρόφως να έρθουν από Ιβαϊλοβγκράντ στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα, διότι υπάρχουν κινητοποίησεις εκεί και κλείνουν το τελωνείο, το συνοριακό πέρασμα, το σταθμό. Οι αγρότες από το Ιβαϊλοβγκράντ το κάναν χτες, θα το κάνουν και την Κυριακή που μας έρχεται με κάλεσμα και στους αγρότες του Εύρου να συμμετέχουν και να συμπαρασταθούν στην κινητοποίησή τους. Χτες λοιπόν, επιβεβαιωμένα και από την Τροχέα Ορεστιάδας, επιβεβαιώθηκε στο Ράδιο Εύρος ότι χτες πραγματοποιήθηκε ο αποκλεισμός μιας ώρας. Κάποια άλλη ανακοίνωση κάπου αλλού δεν είδαμε και σε ελληνικό μέσο, οπότε αποκλειστικά από το radioevros.gr μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα περιστατικά αυτά. Και από όσα σας είπαμε νωρίτερα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σύμφωνα λοιπόν και με το δημοσίευμα που πριν λίγο ανέβηκε στο radioevros.gr, κινητοποίηση πραγματοποίησαν χτες Δευτέρα οι αγρότες και οι κάτοικοι της περιοχής του Ιβαϊλοβγκράντ στη Βουλγαρία. Σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος προχώρησαν στο Ιβαϊλοβγκράντ εκεί, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει. Σύμφωνα με το Bulgarian News Agency, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε τρεις διαδοχικούς αποκλεισμούς της κυκλοφορίας, διάρκειας έως και 30 λεπτών ο κάθε αποκλεισμός, με κύρια αιτήματα τη διαμαρτυρία τους να επιτραπεί η διέλευση βαρέων οχημάτων από το συγκεκριμένο συνοριακό πέρασμα. Αυτό ζητούν εκεί οι διαμαρτυρόμενοι. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ο διοργανωτής της κινητοποίησης, ο Χρήστο Παρασάρεφ, περιορισμός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους Βούλγαρους αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής, καθώς δυσκολεύει τη μεταφορά των προϊόντων τους προς την Ελλάδα, ενώ επηρεάζει αρνητικά και τον τουρισμό, αφού αφορά και τα τουριστικά λεωφορεία, καθώς τα οχήματα αναγκάζονται να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω του εσωτερικού της Βουλγαρίας, αυξάνοντας τη διαδρομή κατά περίπου 60 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του nova.bg. Ο διοικητής της Τροχέας Ορεστιάδας, όπως λέγαμε, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Εύρος ότι ο αποκλεισμός έγινε χτες Δευτέρα και η συνολική διάρκεια του ήταν περίπου μία ώρα. Τώρα οι Βούλγαροι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ακόμη ότι μετά την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν ανέμεναν την κατάργηση των συγκεκριμένων περιορισμών. Όπως αναφέρουν, έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 500 υπογραφές και έχουν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα στις αρμόδιες αρχές, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα βουλγάρικα δημοσιεύματα, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες επικαλούνται διμερή συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας του 2007, εκεί βασίζονται, η οποία προέβλεπε τον περιορισμό της διέλευσης βαρέων φορτηγών από το συγκεκριμένο πέρασμα για λόγους προστασίας των υποδομών. Αυτό είναι το θέμα. Δεν αντέχουν οι υποδομές, ο δρόμος, τι. Βαρέα οχήματα να περνούν από εκεί. Μετά την ολοκλήρωση τώρα της χθεσινής κινητοποίησης, ο εμφανιζόμενος και ως διοργανωτής αυτής της διαμαρτυρίας, ο Χρήστο Παρασάρεφ που λέγαμε, σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ομόφωνα νέα κινητοποίηση αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου με στόχο πολύωρο αποκλεισμό του δρόμου και διακοπή της διέλευσης όλων των οχημάτων. Υποστηρίζει ότι τη χθεσινή διαμαρτυρία στήριξαν και Έλληνες αγρότες, οι οποίοι όπως αναφέρει δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν και στη νέα κινητοποίηση, καθώς οι περιορισμοί επηρεάζουν και τους ίδιους. Τώρα απευθύνουν κάλεσμα για μαζική κινητοποίηση στη νέα διαμαρτυρία της Κυριακής, προειδοποιώντας ότι εφόσον δεν υπάρξει λύση στο ζήτημα, οι κινητοποίησεις εκεί στο σταθμό, στο πέρασμα Ιβαϊλοβγκράντ Κυπρίνου θα κλιμακωθούν. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και φωτογραφικό υλικό σχετικό με την χθεσινή κινητοποίηση. Ήταν τρακτέρ, ήταν μεγάλα φορτικά, ήταν οχήματα, αυτοκίνητα που έκλεισαν το πέρασμα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο που αναφέρουν στις διαμαρτυρίες τους. Φίλος ακρότης από το Βέλγιο, ο Πασχάλης ρωτάει αν από το Σβίλε κρατή διέλευση είναι ελεύθερη. Προφανώς και από το Ιβαίλοβ κρατή είναι ελεύθερη, απλά είναι κάποιες ώρες που κλείνει εκεί ο σταθμός από τους διαμαρτυρόμενους. Έκλεισε χτες, θα κλείσει και την Κυριακή. Οπότε τις υπόλοιπες ώρες και μέρες δεν υπάρχει πρόβλημα και την Κυριακή δεν θα είναι όλη μέρα, κάποιες ώρες. Στο Σβίλεγκραντ δεν υπάρχουν κάποιου τέτοιου είδους διαμαρτυρίες. Βεβαίως η διέλευση είναι ελεύθερη, αγαπητέ Πασχάλη. Αν μας έρθεις στην πατρίδα για τις διακοπές του καλοκαιριού μέσα στο Σβίλεγκραντ, θα περάσεις κανονικότατα όπως φαίνεται. Και καλώς να ορίσεις.

το επετειακό λεύκομα «Δημιουργία και δραστηριότητα 2005-2025», που αποτελεί και το επιστέγασμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια ακριβώς, το 2005, όταν κατατέθηκε η πρόταση για τη δημιουργία στο υφιστάμενο κτίριο ενός μουσείου, αφιερωμένου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η έκδοση αυτή αποτυπώνει μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό τα βήματα που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, καθώς και τις σημαντικότερες εκθέσεις, τα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδόσεις, τις πολιτιστικές συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες που διαμόρφωσαν την πορεία του μουσείου μέχρι και φέτος, μέχρι και το 2025 μάλλον, μέχρι πριν λίγους μήνες, αφού γιορτάζουν τα 20 χρόνια. Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν ξανά όλοι όσοι πίστεψαν στο όραμα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, συνέβαλαν ο καθένας με το δικό του τρόπο στη διαμόρφωση ενός θεσμού που σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Ενώ παράλληλα θα γίνουν και σύντομες τιμητικές αναφορές σε πρόσωπα που στήριξαν το έργο του από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης καλεί τα μέλη, τους φίλους, τους συνεργάτες του να συμμετάσχουν σε αυτήν την ξεχωριστή βραδιά. 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, είναι 8 το βράδυ, 20 χρόνια δημιουργία και δραστηριότητα του Ιστορικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Πέντε λεπτά πριν τη μία, οδεύουμε προς το φινάλε και σήμερα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Το πρόγραμμα της περιοδίας με την απολαυστική απίθανη κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, συνεχίζεται φίλες και φίλοι από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, το οποίο χτες έκανε πρεμιέρα, καλοκαιρινή πρεμιέρα, με το έργο που έτσι κι αλλιώς κάποιοι είχαν την χαρά ίσως να το δουν, να το απολαύσουν στη σκηνή του Θεάτρου Διόνυσος. Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τον κύκλο του εκεί με sold out παραστάσεις στο χώρο του, στο χειμερινό Θέατρο Διόνυσος. Γι' αυτό και τώρα η θερινή περίοδος βρίσκει την παράσταση εκτός, σε δρόμους, σε πλατείες, σε σταυροδρόμια, σε αυλές σχολείων, εκκλησιών, σε μεγάλες σκηνές, σε μικρές σκηνές, σε υπαίθρια θέατρα και οπουδήποτε μπορεί να στηθεί μια σκηνή. Το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος το κάνει αυτό πάνω από 30 χρόνια. Στείνει τα έργα του, τα ανεβάζει και τα παρουσιάζει παντού σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά της περιοχής του τόπου μας, αλλά και εκτός Εύρου, εκτός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιο πέρα. Φέτος με το έργο αυτό, με τους Συμπέθερους από τα Τύρανα, η περιοδία η καλοκαιρινή ξεκίνησε χτες από το Σπήλαιο. Παρακαλώ, στο Σπήλαιο, ναι, στο χωριό. Συγκεντρώθηκαν πολλοί κάτοικοι του χωριού αλλά και επισκέπτες από τα γύρω χωριά και πέρασαν ένα πάνω από 2 ώρες ψυχαγωγίας, διασκέδασης, γέλιου, χαράς, και αυτό αποτυπώθηκε και στο χειροκρότημα αλλά και στα σημερινά μηνύματα και σχόλια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των θεατών. Μία παράσταση που προσέφερε ο Δήμος Ορεστιάδας στους κατοίκους του Σπηλαίου με είσοδο ελεύθερη, όπως θα κάνει και αύριο στα Ρίζια. Για το υπόλοιπο πρόγραμμα της εβδομάδας, αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου στο δίπλα στον Ιερό Ναό των Παμεγίσων Ταξιαρχών, στην Εκκλησία των Ριζίων, εκεί στο παρκάκι, εκεί θα παρουσιαστεί το έργο με είσοδο ελεύθερη, πάλι προσφορά από τον Δήμο Ορεστιάδας στους κατοίκους των Ριζίων. Το Σάββατο στο Νεοχώρι αντίστοιχα, από τον Δήμο Ορεστιάδας η διοργάνωση με είσοδο ελεύθερη, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο Νεοχώρι, εκεί πίσω από το Δημόσιο ΙΕΚ, ΑΕΚ πλέον, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο, στη Μεγάλη Αυλή, εκεί όπου γίνονται και όλες οι εκδηλώσεις του συλλόγου, των συλλόγων του Νεοχωρίου τα καλοκαίρια. Εκεί θα στηθεί η σκηνή, το σπίτι, όπου διαδραματίζονται όλα αυτά τα ευτράπελα του έργου «Η Συμπέθερη από τα Τύρανα». Σπήλαιο χτες λοιπόν, Ρίζια αύριο, Σάββατο Νεοχώρι, διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας. Και συνεχίζουμε Κυριακή στο πρόγραμμα των παραστάσεων στο Ορμένιο, πλέον εκεί με τη διοργάνωση του υπερδραστήριου Πολυπράγμων, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ορμενίου, ο Βελισάριος, διοργανώνει με ελεύθερη είσοδο για τους κατοίκους του Ορμενίου την παράσταση εκεί στην πλατεία του χωριού. Γι' αυτό λέμε από κάθε γωνιά του Εύρου, σε κάθε γωνιά του Εύρου, απ' άκρη σ' άκρη, διασκέδαση, ψυχαγωγία, πολιτισμός, θέατρο. Εκεί όπου δεν φτάνουν άλλες σκηνές, άλλα θεατρικά σχήματα, άλλες ομάδες, άλλη θίαση, εκεί το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος έρχεται να καλύψει αυτό το κενό εδώ και 3 δεκαετίες και παραπάνω πια.

0: τόσα χρόνια. Οι καλοκαιρινές περιοδίες και συνεχίζουν, καλά κρατούν. Ορμένιο, την Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Σύλλογος Ορμενίου Βελισάριος μαζί με την τοπική κοινότητα Ορμενίου που βοηθά επίσης εκεί πέρα όσο μπορούν οι άνθρωποι και οι κάτοικοι του χωριού, τα μέλη του Συλλόγου, καλούν και τους επισκέπτες από τα γύρω χωριά και από την Ορεστιάδα και από παντού σε μια ξεχωριστή βραδιά που περιλαμβάνει βεβαίως την παράσταση, αλλά και μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι από κοντά στο Ορμένιο την Κυριακή το βράδυ. Συνεχίζονται οι παραστάσεις τον Ιούλιο και στη Νέα Βίσα και στην Αλεξανδρούπολη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτά για αυτή την εβδομάδα προς το παρόν. Αυτά για σήμερα προς το παρόν. Ένα λεπτό πριν τη μία. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε και σήμερα που είστε εδώ κοντά μας. Που είστε καθημερινά η παρέα μας. Που μας επιτρέπετε να γινόμαστε δική σας παρέα κάθε μέρα. Η ραδιοφωνική 10 με 1. Αύριο, γερή να είμαστε με υγεία πάνω απ' όλα, θα ξανανταμώσουμε τεταρτιάτικα, μεσοβδόματα και με τον Μπαρμπαμήτρο στην παρέα μας όπως κάθε Τετάρτη μετά τις 12. Αύριο ξανά στις 10 ξεκινά το Ευρωσκόπιο όπως κάθε μέρα 10 με 1. Να θυμίσω ότι 7 με 10 προηγείται πρωινή περιπολία. Γιάννης Βαλουκούδης, Χάρης Καταρίδης, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας είναι εδώ στο Ράδιο Εύρος πάντα από τις 7 το πρωί. Τώρα ακολουθεί Σταυρούλα και Λαδαράκη στις 2 με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα οι ειδήσεις σε τίτλους από τις 3 μέχρι τις 8. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας και από το radioevros.gr, με συγχωρείτε, 24 ώρες 24ωρο εκεί, τα πάντα, τη στιγμή που συμβαίνουν όλες οι ειδήσεις είναι Radio Evros. Και το βράδυ 8 με 10 έβηχο μουσικοδρόμιο. Να θυμίσω το βραδινό μας μουσικό πρόγραμμα στο σταθμό με τον Χάρη Καταρίδη. Καλό μεσημέρι. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους που θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αναλυτικά σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας το Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, την Σύφα Εύρου και τον Δημοτίκαλη, τα ποδήλατα και τα όργανα γυμναστικής Κεραμιτσή, στο Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ευχαριστούμε θερμότατα. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σε όλες και όλους. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα, η υγεία και χαρά ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Σύφα Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου!
6: Ένα για το πτυχίο σου!
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται!
6: Φτάνει με τη ρακή! Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε!
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολη.

0: Πόλεως 216.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ενταχθήκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 η πράξη η αποκατάσταση υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που διασφαλίζει την προστασία, την αποκατάσταση και την περαιτέρω ανάδειξη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των επισκεπτών, την ανθεκτικότητα των υποδομών μόνο απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της Σαμοθράκης. Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται κατά καιρού στο νησί, το μνημείο έχει υποστεί ζημιά, η οποία επιδεινώθηκε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 2017. Οι καταστροφές αφορούσαν κυρίως τους αναλυματικούς στίχους του κεντρικού ρέματος, πεζογέφυρες και διαδρομές επισκεπτών, καθώς και το χώρο υποδοχής και τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας τόσο την προστασία του μνημείου όσο και την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Η πράξη υλοποιείται μέσω δύο υποέργων. Το πρώτο υποέργο με δικαιούχο τη Διεύθυνση Αναστήλωση Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, αποκατάστασης αναλυματικών τείχων, κατασκευής νέων πεζογεφύρων, διευθέτησης των ρεμάτων και δημιουργίας νέων διαδρομών πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. Το δεύτερο υποέργο με δικαιούχο την Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου αφορά εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου όπως αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών, αποκατάσταση διαδρομών, καθαρισμούς, βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση νέου φωτισμού, δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακή σήμανση με QR codes, παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε γραφή Braille καθώς και δράση προβολής του μνημείου και του έργου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν εχθές Δευτέρα 6 Ιουλίου αγρότες και κάτοικοι της περιοχής του Ιβαϊλοβγκραντ της Βουλγαρίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ιβαϊλοβγκραντ Κυπρίνου, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Σύμφωνα με το Bulgaria News Agency, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε τρεις διαδοχικούς αποκλεισμούς της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 30 λεπτών ο καθένας, με κύριο αίτημα της διαμαρτυρίας τους να επιτρέπεται η διέλευση βαρέων οχημάτων από το συγκεκριμένο συνοριακό πέρασμα. Όπως δήλωσε ο διοργανωτής της κινητοποίησης, ο περιορισμός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους Βούλγαρους αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής, καθώς δυσκολεύει τη μεταφορά των προϊόντων τους προς την Ελλάδα, ενώ επηρεάζει αρνητικά και τον τουρισμό, αφού αφορά και τουριστικά λεωφορεία, καθώς τα οχήματα αναγκάζονται να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω του εσωτερικού της Βουλγαρίας, αυξάνοντας τη διαδρομή κατά περίπου 60 χιλιόμετρα. Η διοίκηση της Τροχιάς Οροστιάδας επιβεβαίωσε στο Ράδιο Εύρος ότι ο αποκλεισμός πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου και η συνολική διάρκεια του ήταν περίπου μία ώρα. Οι Βουλγαροί διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ακόμα ότι μετά την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν ανέμεναν την κατάργηση των συγκεκριμένων περιορισμών. Όπως αναφέρουν, έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 500 υπογραφές και έχουν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα στις αρμόδιες αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής κινητοποίησης, ο εμφανιζόμενος ως διοργανωτής της διαμαρτυρίας, σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ομόφωνα νέα κινητοποίηση την Κυριακή 12 Ιουλίου με στόχο πολύωρο αποκλεισμό του δρόμου και διακοπή της διέλευσης όλων των οχημάτων. Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι τη χθεσινή διαμαρτυρία στήριξαν και Έλληνες αγρότες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν και στη νέα κινητοποίηση, καθώς περιορισμοί επηρεάζουν και τους ίδιους. Εχθές Δευτέρα 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 11ης ειδικής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τα νέα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Πιτιακούδης, τον οποίο πρότεινε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδείχθηκε εκ νέου Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιπρόεδρος εξελέγει η κυρία Σοφία Ψωμά από την Παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο κύριος Χαρίλαος Ιετανίδης από την Παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Συγκεκριμένα τακτικά μέλη είναι οι Κωνσταντίνος Βενετίδης, Γιουρουξαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Μαν Πεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Κατερίνα Μποδούρογλου, Βασίλειος Δελισταμάτης, Νικόλαος Τσαλικίδης. Αναπληρωματικά μέλη οι Αμούτσκα Ιμπραχήμ, Παναγιώτης Αρχοντής, Γιώργος Δαλακούρας, Ισμαήλ Κοφατίχ, Στυλιανός Κατσογρυδάκης, Αλεξάνδρα Γκουλιάμα, Στέργιος Ηλιόπουλος, Χριστός Γάκης. Η ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε επίσης χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου, προχωρώντας την εκλογή νέων μελών για το Προέδριο και τη Δημοτική Επιτροπή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προέδριο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος της Χατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου, νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την Παράταξη της Αντιπολίτευσης, στη θέση του Αθανάσιου Γκογκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης, στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία εκλογής και ανάδειξης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Έπειτα από κλήρωση λόγω ισοψηφιών, η σειρά των μελών της Δημοτικής Επιτροπής καθορίστηκε ως εξής. Τακτικά μέλη από την Παράταξη της Δημοτικής Αρχής η Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Καραφέιζης Χρυσοβαλάντης, Καμπρούδης Αξιώτης, Τσιμπανιλιώτης Ευάγγελος. Αναπληρωματικά μέλη από την Παράταξη της Δημοτικής Αρχής η Μπιτζέκα Μάρθα, Γραμμενίδου Θανασία, Δαμάκης Πασχάλης. Τακτικά μέλη από την Παράταξη της Αντιπολίτευσης η Σιαλάκης Αθανάσιος και Τερτσουδιδώρα και αναπληρωματικό μέλος από την Παράταξη της Αντιπολίτευσης ο Τσιμπανιλιώτης Οδυσσέας. Σχετική ανακοίνωση για τη χθεσινή διαδικασία εξέδωσε και ο Δήμος Διδημοτήχου, ευχαριστώντας τα μέλη που ολοκλήρωσαν τη θητεία του στο Προέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου και καλωσορίζοντας τους νεοεκλεγέντες. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του νόμου παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, με την οποία το δημόσιο παύει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα, όπως γνωστοποιούν με κοινή τους ανακοίνωση η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν ενδεκδική τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Η διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει ότι το δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα δυνάμει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 σήμερα Τρίτη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mechanographico.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους είτε κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον έχουν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο λύκειο. Στο αστυνομικό δελτίο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου μέχρι και 6 Ιουλίου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς του Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης Ξάνθης και Καβάλας, 16 συνολικά άτομα, εκ των οποίων 15 με δαπή και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 15 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι δικογραφίες για τους συλληφθέντες έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν υποδιευθύνσεις δίωξης και εξυγχρένειας εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα τμήματα δίωξης και εξυγχρένειας εγκλημάτων Καβάλας, Κομωτινής και Ξάνθης. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση της αστυνομίας στο radioevros.gr. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε σήμερα 3η 7 Ιουλίου αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους σχεδόν στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025, καταλήγει η ανακοίνωση. Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω σχετικών πακέτων διανεμήθηκε σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη από τη Μητρόπολη, τη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η Μητρόπολη, 150 δέματα επισητιστικής βοήθειας δόθηκαν σε ευάλωτες οικογένειες. Επιπρόσθετα, άλλα 50 δέματα βοήθειας δόθηκαν σε πολυτεκνές και μονογονεϊκές οικογένειες και εμπερίστατους ηλικιωμένους. Τέλος, στα πλαίσια ενίσχυσης της ελληνικής οικογένειας, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Αποστολή, στηρίζοντας έμπρακτα τη ζωή που γεννιέται στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας, παρέδωσαν σε 26 δικαιούχους γονείς με νεογέννητα βρέφη σε εγκυμονούσες, βρεφικά είδη με όλα τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο χρόνο της ζωής του βρέφους τους, σε μια πορεία αλληλεγγύης που προσφέρει στήριγμα ζωής και ελπίδας. Η διανομή της βοήθειας έγινε εχθές Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, παρουσία του Μητροπολίτη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν.

0: Από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του μνημείου. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες αγρότες και κάτοιχοι της περιοχής του Ivailovgrad στη Βουλγαρία, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailovgrad Κυπρίνου, διαμαρτυρώμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου, Μιχάλης Πιτιακούδης, αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή διαδικασία. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου. Νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της αντιπολίτευσης στη θέση του Αθανάσιου Γκοκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του μνημείου. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες αγρότες και κάτοιχοι της περιοχής του Ivailov Grant στη Βουλγαρία, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailov Grant Κυπρίνου, διαμαρτυρώμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου Μιχάλης Πιτιακούδης αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή διαδικασία. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου. Νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της αντιπολίτευσης στη θέση του Αθανάσιου Γκοκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου

0: Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
4: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας

0: Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του μνημείου. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες αγρότες και κάτοιχοι της περιοχής του Ivailovgrad στη Βουλγαρία, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailovgrad Κυπρίνου, διαμαρτυρώμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου Μιχάλης Πιτιακούδης αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή διαδικασία. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου. Νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της αντιπολίτευσης στη θέση του Αθανάσιου Γκοκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ενταχθήκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27 η πράξη η αποκατάσταση υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση που διασφαλίζει την προστασία, την αποκατάσταση και την περαιτέρω ανάδειξη ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια των επισκεπτών, την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της Σαμοθράκης. Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώνονται κατά καιρούς στο νησί, το μνημείο έχει υποστεί ζημιά, η οποία επιδεινώθηκε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 2017. Οι καταστροφές αφορούσαν κυρίως τους αναλυματικούς τοίχους του κεντρικού ρέματος, πεζογέφυρες και διαδρομές επισκεπτών, καθώς και το χώρο υποδοχής και τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις, επηρεάζοντας τόσο την προστασία του μνημείου όσο και την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών. Η πράξη υλοποιείται μέσω δύο υποέργων. Το πρώτο υποέργο, με δικαιούχο τη διεύθυνση αναστήλωση αρχαίων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει ολοκληρωμένε παρεμβάσει αντιπλημμυρική προστασία, σταθεροποίηση πρανών, αποκατάσταση αναλυματικών τείχων, κατασκευή νέων πεζογεφύρων, διευθέτηση των ρεμάτων και δημιουργία νέων διαδρομών πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο. Το δεύτερο υποέργο, με δικαιούχο την εφορία αρχαιοτήτων Εύρου, αφορά εργασίε συντήρηση και ανάδειξη του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, όπω αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών, αποκατάσταση διαδρομών, καθαρισμού, βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση νέου φωτισμού, δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακή σήμανση με QR codes, παραγωγή ενημερωτικού υλικού σε γραφή Braille, καθώς και δράση προβολής του μνημείου και του έργου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν εχθές Δευτέρα 6 Ιουλίου αγρότες και κάτοικοι της περιοχής του Ivailovgrad της Βουλγαρίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailovgrad Κυπρίνου, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Σύμφωνα με το Bulgarian News Agency, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε τρεις διαδοχικούς αποκλεισμούς της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 30 λεπτών ο καθένας, με κύριο αίτημα της διαμαρτυρίας τους να επιτρέπεται η διέλευση βαρέων οχημάτων από το συγκεκριμένο συνοριακό πέρασμα. Όπως δηλώσε ο διοργανωτής της κινητοποίησης, ο περιορισμός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους Βούλγαρους αγρότες κατά την περίοδο της συγκομιδής, καθώς δυσκολεύει τη μεταφορά των προϊόντων τους προς την Ελλάδα, ενώ επηρεάζει αρνητικά και τον τουρισμό, φόφορα και τουριστικά λεωφορεία, καθώς τα οχήματα αναγκάζονται να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω του εσωτερικού της Βουλγαρίας, αυξάνοντας τη διαδρομή κατά περίπου 60 χιλιόμετρα. Η διοίκηση της Τροχιάς Ορεστιάδας επιβεβαίωσε στο Ράδιο Εύρος ότι ο αποκλεισμός πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου και η συνολική διάρκεια του ήταν περίπου μία ώρα. Οι Βουλγαροί διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ακόμα ότι μετά την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σέγγεν ανέμεναν την κατάργηση του συγκεκριμένου περιορισμού. Όπως αναφέρουν, έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 500 υπογραφές και έχουν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα στις αρμόδιες αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής κινητοποίησης, ο εμφανιζόμενος ως διοργανωτής της διαμαρτυρίας, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν ομόφωνα νέα κινητοποίηση την Κυριακή 12 Ιουλίου, με στόχο πολύωρο αποκλεισμό του δρόμου και διακοπή της διέλευσης όλων των οχημάτων. Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ότι τη χθεσινή διαμαρτυρία στήριξαν και Έλληνες αγρότες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν και στη νέα κινητοποίηση, καθώς οι περιορισμοί επηρεάζουν και τους ίδιους. Εχθές Δευτέρα 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 11ης Ειδικής Συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και τα νέα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Πιτιακούδης, τον οποίο πρότεινε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδειχθήκε εκ νέου Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντιπρόεδρος εξελέγει η κυρία Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο κύριος Χαρίλαος Ιετανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Στην ίδια συνεδρία εξελέγησαν μετά από ψηφοφορία και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Συγκεκριμένα τακτικά μέλη είναι οι Κωνσταντίνος Βενετίδης, Γιουρουξαλή, Χριστόδουλος Μεντίζης, Αχμέτος Μαν Πεχλιβάν, Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Κατερίνα Μποδούρογλου, Βασίλειος Δελισταμάτης, Νικόλαος Τσαλικίδης. Αναπληρωματικά μέλη οι Αμούτσκα Ιμπραχήμ, Παναγιώτης Αρχοντής, Γιώργος Δαλακούρας, Ισμαήλ Κοφατίχ, Στυλιανός Κατσογρυδάκης, Αλεξάνδρα Γκουλιάμα, Στέργιος Ηλιόπουλος, Χριστός Γάκης. Η ειδική συνεδρίαση πραγματοποίησε επίσης χθες Δευτέρα 6 Ιουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου, προχωρώντας την εκλογή νέων μελών για το Προεδρείο και τη Δημοτική Επιτροπή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος της Χατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου, νέα Αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της Αντιπολίτευσης, στη θέση του Αθανάσιου Γκογκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης, στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία εκλογής και ανάδειξης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Έπειτα από κλήρωση λόγω ισοψηφιών, η σειρά των μελών της Δημοτικής Επιτροπής καθορίστηκε ως εξής. Τακτικά μέλη από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής οι Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Καραφέζης Χρυσοβαλάντης, Καμπρούδης Αξιώτης, Τσιμπανιλιώτης Ευάγγελος. Αναπληρωματικά μέλη από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής η Μπιτζέκα Μάρθα, Γραμμενίδου Θανασία, Δαμάκης Πασχάλης. Τακτικά μέλη από την παράταξη της Αντιπολίτευσης η Σιαλάκης Αθανάσιος και Τερτσουδιδώρα και αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη της Αντιπολίτευσης ο Τσιμπανιλιώτης Οδυσσέας. Σχετική ανακοίνωση για τη χθεσινή διαδικασία εξέδωσε και ο Δήμος Διδημοτήχου, ευχαριστώντας τα μέλη που ολοκλήρωσαν τη θητεία του στο Προέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου και καλωσορίζοντας τους νεοεκλεγέντες. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του νόμου παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα, όπως γνωστοποιούν με κοινή τους ανακοίνωση η Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Η διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει ότι το δημόσιο δεν προβάλλει πλέον δικαιώματα και απέχει από δικαστικές διεκδικήσεις απέναντι στους πολίτες όταν αυτοί κατέχουν τα ακίνητα δυνάμει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από τις 9 σήμερα Τρίτη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mechanographico.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους είτε κατά τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε στις δύο επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Αντίστοιχα, όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να ζητήσουν βοήθεια από το σχολείο τους είτε, εφόσον έχουν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την αρχική έκδοσή του, να δημιουργήσουν νέο μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο λύκειο. Στο αστυνομικό δελτίο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 29 Ιουνίου μέχρι και 6 Ιουλίου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από αστυνομικούς του Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης Ξάνθης και Καβάλας, 16 συνολικά άτομα, εκ των οποίων 15 με δαπή και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 15 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαιρετησιογόνων των ουσιών. Οι δικογραφίες για τους συλληφθέντες έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησαν οι υποδιευθύνσεις δίωξης και εξυγχρένειας εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα τμήματα δίωξης και εξυγχρένειας εγκλημάτων Καβάλας, Κομωτινής και Ξάνθης. Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση της αστυνομίας στο radioevros.gr. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε σήμερα 3η 7 Ιουλίου αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους σχεδόν στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025, καταλήγει η ανακοίνωση. Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω σχετικών πακέτων διανεμήθηκε σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη από τη Μητρόπολη, τη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε η Μητρόπολη, 150 δέματα επισητιστικής βοήθειας δόθηκαν σε ευάλωτες οικογένειες. Επιπρόσθετα, άλλα 50 δέματα βοήθειας δόθηκαν σε πολυτεκνές και μονογονεϊκές οικογένειες και εμπερίστατους ηλικιωμένους. Τέλος, στα πλαίσια ενίσχυσης της ελληνικής οικογένειας, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Αποστολή, στηρίζοντας έμπρακτα τη ζωή που γεννιέται στις ακριτικές περιοχές της πατρίδας, παρέδωσαν σε 26 δικαιούχους γονείς με νεογέννητα βρέφη σε εγκυμονούσες, βρεφικά είδη με όλα τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης για το πρώτο χρόνο της ζωής του βρέφους τους, σε μια πορεία αλληλεγγύης που προσφέρει στήριγμα ζωής και ελπίδας. Η διανομή της βοήθειας έγινε εχθές Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, παρουσία του Μητροπολίτη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνού. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μεθεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοβερνά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,19.

0: 14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
10: Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του μνημείου. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες αγρότες και κάτοιχοι της περιοχής του Ivailov Grand στη Βουλγαρία, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailov Grand Κυπρίνου, διαμαρτυρώμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου, Μιχάλης Πιτιακούδης, αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή διαδικασία. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου. Νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της αντιπολίτευσης στη θέση του Αθανάσιου Γκοκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
11: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζω ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Σπάσε τους κανόνες.
15: 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια.

0: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του μνημείου. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες αγρότες και κάτοιχοι της περιοχής του Ivailov Grand στη Βουλγαρία, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailov Grand Κυπρίνου, διαμαρτυρώμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου Μιχάλης Πιτιακούδης αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή διαδικασία. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου. Νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της αντιπολίτευσης στη θέση του Αθανάσιου Γκοκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποκατάσταση του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Έργο προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία, την ανάδειξη και την βιώσιμη αξιοποίηση του μνημείου. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες αγρότες και κάτοιχοι της περιοχής του Ivailov Grand στη Βουλγαρία, προχωρώντας σε αποκλεισμό του συνοριακού περάσματος Ivailov Grand Kyprin.

0: διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου Μιχάλης Πιτιακούδης αναδείχθηκε εκ νέου πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή διαδικασία. Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέγει η Σοφία Ψωμά από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση και γραμματέας αναδείχθηκε εκ νέου ο Χαρίλαος Σεϊτανίδης από την παράταξη Μαζί για την Αλλαγή. Με ολοκληρωτικά νέα σύνθεση στο Προεδρείο θα συνεχίσει για το δεύτερο μισό της θητείας του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διδημοτήχου. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο Λάμπρος Τσιατσιάνας, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Δερμετζόγλου. Νέα αντιπρόεδρος η Χρύσα Ζαφυροπούλου από την παράταξη της αντιπολίτευσης στη θέση του Αθανάσιου Γκοκάκη και νέος γραμματέας ο Δούλης Κισούδης στη θέση της Αθανασίας Γραμμενίδου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εδώ στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο και από το Ράδιο Εύρος. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, λοιπόν, απόψε θα περάσουμε σίγουρα όμορφα με μια ιδιαίτερη εκπομπή και αρκετά διαφορετική από αυτά που έχουμε συνηθίσει εδώ, καθώς η αγαπητή μας νέα εδώ συνεργάτηδα, η Ελένη, που σας μίλησε χθες, ναι, αυτή, μας έκανε μια ιδιαίτερη πρόταση εδώ, το να κάνω μια εκπομπή που θα έχει θέμα την πρώτη εντύπωση. Τις πρώτες εντυπώσεις που προκαλούνται από μια επαφή, μια γνωριμία, μια συνάντηση. Πρώτη εντύπωση σε κοινωνικό επίπεδο, πρώτη εντύπωση σε συναισθηματικό επίπεδο, πρώτη εντύπωση σε ερωτικό επίπεδο. Δεν έχει σημασία, έψαξα πολύ για να βρω αρκετά τραγούδια. Ομολογώ ότι δεν βρήκα αρκετά και αν έχετε την καλή διάθεση μπορείτε να συνδράμετε κι εσείς σε αυτό, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Παρ' όλα αυτά θα αρχίσουμε, έτσι είναι. Είναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι και λίγα αυτά που βρήκα. Θα πάμε να ακούσουμε αρχικά το Γιάννη Πλούταρχο και τον Αλμπάνο. Ο Αλμπάνο μαζί με την Ρωμίνα Πάουερ. Αν θυμάστε, οι παλιότεροι είχαν τραγουδήσει εκείνο το περιβόητο Felicita, ένα πολύ όμορφο ιταλικό τραγούδι που τη δεκαετία του 80 μεσουρανούσε στα τότε τσάτς, πώς τα λένε αυτά, στα top 10, top έτσι, το παλιός, πάντως ήταν ένα και είναι, παραμένει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν βρέθηκε με αυτόν τον δημιουργό, με τον Αλμπάνο και φτιάξαν το τραγούδι και με ελληνικούς στίχους και λέγεται «Με μια ματιά». Άρα λοιπόν ταιριάζει στην περίπτωσή μας έτσι για ένα καλό ξεκίνημα. Να πω επίσης ότι μας ακούτε από τους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, το νησί μας στη Σαμοθράκη, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη δυτικά, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα των FM, αλλά φυσικά και από το διαδίκτυο radioevros.gr παντού σε όλο τον κόσμο, αυτό δεν έχει περιορισμούς. Επίσης, να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι και η απόψινή εκπομπή είναι μια προσφορά των σιδηρικών χρωμάτων, είδη θέρμανσης και αρδευτικών Κασαπιάν, τα οποία βρίσκονται εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, σχεδόν από τότε που ιδρύθηκε η πόλη, από το 1924, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Μαζί μας ακόμα είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και σέρβις οχημάτων στο συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο για τα ραντεβού και τις πληροφορίες που μπορείτε να πάρετε, τα ραντεβού που μπορείτε να κλείσετε στο 2552028525 και περιμένοντας την Ελένη αρχίζουμε. Γιάννης Πλούταρχος και Αλμπάνο με μια ματιά.

Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το Felicita ή το με μια ματιά. Λοιπόν, πού να πάμε, είπαμε, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή και η πρώτη εντύπωση οφείλει να είναι καλή. Οφείλει να είναι καλή, δεν είναι πάντα, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Εμείς κρατάμε τα καλά και θα πάμε τώρα στον Νίκο Πορτοκάλογλου και στη Μυρτώ Βασιλείου. Μαζί με το κουαρτέτο Εγχόρδων Ιχώ, τραγουδάνε το τραγούδι «Από την πρώτη στιγμή που σε είδα». Αυτό κι αν είναι πρώτη επαφή και πρώτη εντύπωση. Πάμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη στιγμή για τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Μυρτό Βασιλείου. Έχουμε αρκετά τραγούδια σε αυτό το μοτίβο, κάποια ίσως λιγότερο γνωστά, κάποια λίγο περισσότερο γνωστά. Αυτό που ξέχασα εγώ να πω και θέλω να το κάνω τώρα είναι το ότι δεν είπα καλησπέρες. Δεν είπα καλησπέρα στη Δέσποινα, δεν είπα καλησπέρα στη Λούλα, δεν είπα καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, στην Χριστίνα, στη Ρούλα, στη Σταυρούλα, στο Βασίλη, στο Γιάννη, στις δύο Μαρίες. Φτάνουν. Δεν έχει άλλους. Καλά. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και θα το προχωρήσουμε. Τώρα, πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή θα μας τραγουδήσει ένα συγκρότημα το οποίο λέγεται Χρήσμα. Συγκρότημα πρέπει να είναι. Ειλικρινά δεν το ξέρα. Ψάχνοντας να βρω τραγούδια για την σημερινή εποχή που να απηχούν σε μια πρώτη γνωριμία, πρώτη ματιά, πρώτη στιγμή, πρώτη εντύπωση. Έπεσα πάνω σε αυτό. Για ακούστε το. Θα βγάλουμε μαζί τα συμπεράσματα.

Είδατε λοιπόν τι παθαίνει κανείς από την πρώτη στιγμή. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε. Αλλά υπάρχουν και ατυχίες. Δηλαδή, ναι, μεν βρίσκεις τρόπο να πλησιάσεις το άτομο που σου κάνει αυτό το θετικό κλικ, αυτή την θετική εντύπωση που σε κινητοποιεί. Βρίσκεις τον τρόπο να το πλησιάσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι απόλυτο ότι μπορεί να πιάσει αυτό το πράγμα, έτσι, να οδηγήσει κάπου. Και αυτό τραγουδά ο Πασχάλης με τους Ολύμπιανς. Σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω, τα μάτια σου αυτά μου είναι τόσο γνωστά. Και έτσι μας οδηγεί στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Για να τον ακούσουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειό Τζανταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

περίπου 25 λεπτά πριν από τις 9 και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Είναι Τρίτη, είναι 7 Εβδόμου, 7 δηλαδή Ιουλίου του 2026 και είμαστε και είσαστε συντονισμένοι, εγώ είμαι στο στούντιο, εσείς είσαστε συντονισμένοι είτε στους 97,1 των FM, αν ζείτε ή διέρχεστε του βορείου και κεντρικού τμήματος του νομού Εύρου, είτε στους 95,3 αν κάνετε το ίδιο πράγμα, ζείτε ή περνάτε από το νότιο τμήμα του νομού ή απλά αν ζείτε στο νησί μας στη Σαμοθράκη. Να πούμε ότι υπάρχει και το radioevros.gr που δεν έχει πρόβλημα με το που ζείτε, ακούγεται παντού μέσω του διαδικτύου και φυσικά είναι κατάλληλη ώρα να στείλουμε μέσω του διαδικτύου πάντα την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ τέτοια ώρα. Απόγευμα για το καλοκαίρι, βράδυ για το χειμώνα αυτή η ώρα. Να πούμε ότι είμαστε πάντοτε στον αέρα του Ράδιο Εύρος από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ. Απόψε λοιπόν η νέα συνεργάτηδά μας εδώ, η Ελένη μας έδωσε την ιδέα να κάνουμε μία εκπομπή, να φτιάξω μία εκπομπή που έχει τον τίτλο «Η πρώτη εντύπωση». Και η πρώτη εντύπωση παίζει πάντα ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο αν θα τεθούμε θετικά, αν θα σταθούμε θετικά ή αρνητικά απέναντι σε κάποιο πρόσωπο που γνωρίζουμε, απέναντι ακόμα και σε κάποιες καταστάσεις που ζούμε, και θέλει πολύ κόπο για να αλλάξει. Ακόμα δηλαδή και λανθασμένη να είναι καμιά φορά η πρώτη εντύπωση, γιατί μια φορά που θα συναντήσουμε κάποιον ή που θα δούμε κάτι, δεν είναι απαραίτητο να το δούμε με την σωστή του διάσταση. Άνθρωποι είμαστε και μπορεί να πέσουμε και έξω. Αλλά ναι, η πρώτη αυτή εντύπωση αλλάζει πολύ δύσκολα. Θέλει το χρόνο της, θέλει επαναλαμβανόμενα περιστατικά και όλα τα σχετικά επαναλαμβανόμενες συναντήσεις. Επειδή τα τραγούδια αυτή την πρώτη φορά την εντάσσουν κυρίως σε θέμα συναισθηματικό, την πρώτη επαφή με την πρώτη ματιά που μπορεί να ερωτευτούμε, με την πρώτη ματιά που μπορεί να μας κινητοποιηθεί ένα ενδιαφέρον για κάποιο άλλο άτομο, ουσιαστικά τα περισσότερα τραγούδια που ακούμε απόψε κινούνται σε αυτό το μοτίβο και σε αυτή τη σφαίρα της θεματολογίας. Δηλαδή την πρώτη επαφή, την πρώτη εντύπωση που μας κάνει, τον κεραυνοβόλο έρωτα, την πρώτη ματιά που μπορεί να μας διεγείρει και ούτω καθεξής. Καμιά φορά ακόμα και την πρώτη φορά σε κάθε τι, ίσως στο τέλος να βάλουμε και ορισμένα τέτοια τραγούδια τύπου πρώτης φοράς. Μπαμ και κάτω λοιπόν, αυτό και αν είναι πρώτη εντύπωση, από τον Λάμπη το Λιβγεράτο, μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο, ήρθες και μου φέρες τα πάνω κάτω. Εδώ ο ποιητής, να πάρω το σοβαρό ύφος, περιγράφει ένα συμβάν, ένα περιστατικό που δεν ήθελε να πάει σε ένα πάρτι, αλλά τελικά παρότι πήγε βαριεστημένος, είδε αυτό το μετέπειτα μωρό του φευγάτο και έγινε άνω κάτω η ζωή του. Τώρα πέρα από το ότι αστειεύομαι λιγάκι με το θέμα του τραγουδιού, η αλήθεια είναι ότι ναι, έχεις πολύ χαμηλά τον πήχη, πας κάπου και εκεί με την πρώτη ματιά και την πρώτη επαφή μπορεί να δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση. Πάμε να την ακούσουμε και τα συμπεράσματα του καθενός διαφορετικά.

Και μετά ο καλλιτέχνης έπεσε. Λοιπόν, τώρα έστειλε ο Γιώργος ένα τραγούδι από τη μέρα που σε γνώρισα, λέει. Για να δούμε τι είναι.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι μπορεί να κάνει πια η τέχνη τη νοημοσύνη. Το τραγούδι αυτό έχει δημιουργηθεί από την AI με μια γυναικεία φωνή. Πάντως δίνει διεξόδους στους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν ένα τραγούδι και σίγουρα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αρκετά μεγάλα προβλήματα. Ίσως όχι τόσα ακόμα, αλλά θα δημιουργήσει στο μέλλον σε ανθρώπους που είναι επαγγελματίες του χώρου. Συμβαίνει. Λοιπόν, σημεία των καιρών. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχει επιλέξει η Δέσποινα που μας το έστειλε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, παιδιά. Είναι η πιο ωραία στην Ελλάδα. Για να δούμε τι πρώτη φορά μπορεί να έχει, τι πρώτη συνάντηση μπορεί να έχει αυτό μέσα του.

0: σένα.
1: Και επειδή το προηγούμενο τραγούδι, όχι αυτό το προηγούμενο τραγούδι, ο Γιώργος το χάριζε στο 30 φυλάκι του, δηλαδή στη Δέσποινα, φαντάζομαι ότι και η Δέσποινα θα ήθελε να χαρίσει αυτό στον Γιώργο. Πάντως, Γιώργο, η Δέσποινα πρέπει να είναι το πρώτο 30 φυλάκι που του χαρίζουν λουλούδια, γιατί συνήθως τα 30 φυλάκια τα πηγαίνουν ως δώρο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα. Ένα άλλο τραγούδι που επίσης μας έστειλε η Δέσποινα είναι του Πάνου του Καλίδη. Τρελή ιδέα. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Νομίζω ότι μια ικανοποιητική πρόταση αυτή ως προοπτική. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο μοτίβο. Πάμε λίγο πιο σκληρό. Ρία Ελληνίδου, στο λίγο που σε ξέρω, μπορεί να μην είναι ακριβώς η πρώτη επαφή, αλλά είναι σίγουρα από τις πρώτες.

Κι όμως, ήταν από την πρώτη στιγμή. Εγώ έκανα λάθος που είπα το πόσο λίγο σε ξέρω, μπορεί να μην ήταν η πρώτη φορά. Ήταν από την πρώτη στιγμή. Είχε να κάνει λοιπόν και αυτό με την πρώτη επαφή, την πρώτη συνάντηση, την πρώτη εντύπωση. Πάμε να ακούσουμε μια πρώτη φορά, εμβληματική πρώτη φορά, τολμώ να πω, καθώς η Ρένα Κουμιώτη αυτό το τραγούδι το έχει απογειώσει, το έχει κάνει ένα τραγούδι που ακούγεται παραπάνω από μισό αιώνα μετά. Εξακολουθεί να ακούγεται και είναι πανέμορφο. Αυτό το τραγούδι λοιπόν θα μας οδηγήσει και στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάστημα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι τα

0: ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Να είμαστε λοιπόν πίσω εδώ, είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά, μπήκαμε στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω μια εκπομπή του Ράδιο Εύρος που την ακούτε από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 η ώρα το βράδυ. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου του 2026 και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε με ένα θέμα, γιατί η εκπομπή είναι θεματική. Με ένα θέμα που έχει να κάνει με την πρώτη επαφή. Την πρώτη επαφή, είτε αυτή πρόκειται για πρώτη ματιά, είτε πρόκειται για για ένα πρώτο άγγιγμα, είτε πρόκειται για μια πρώτη συνέβρεση, είναι η πρώτη εντύπωση. Η πρώτη εντύπωση που μας προκαλεί ένα άτομο όταν αλληλεπιδρούμε μαζί του, με τον οποιοδήποτε τρόπο, για πρώτη φορά. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αξιόπιστων, καθαρών, προσεγμένων πολύ, καλοσυντηρημένων και καλοσυντηρημένων γιατί διαθέτει και δικό της συνεργείο αυτοκινήτων όπου μπορεί να κάνει το ίδιο και στα δικά μας αυτοκίνητα, να τα συντηρήσει, να τους κάνουμε τον τεχνικό έλεγχο ή να αποκαταστήσουμε βλάβες. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντη γωνία. Και πληροφορίες ή ραντεβού μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο 25520-28525. Την παρέα μας συμπληρώνουν τα σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, Κασαπιάν. Του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924, από τον παππού του βέβαια, είναι πολλών ετών επιχείρηση, 102 εσίως. Μακάρι να κρατήσει αιώνια. Πάει για τέταρτη γενιά, Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και εκφράζω για μια ακόμη φορά τη βαθιά μου ικανοποίηση που μας εμπιστεύονται εδώ για να υπενθυμίσουμε την παρουσία τους, όχι ότι δεν τους γνωρίζει ο κόσμος, οι πιο παλιές επιχειρήσεις της πόλης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε, πάμε μάλλον να ακούσουμε τι θα ακούσουμε, τι έχει να μας πει η Κέτι Γαρμπή. Δηλαδή την πρώτη φορά με το που συνάντησε κάποιος συνελήφθη. Ένταλμα σύλληψης λέγεται. Μου προξενεί απορία και το ακούω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Είδατε πόσα μπορούν να συμβούν με μια ματιά, έτσι, ξαφνικά που λέμε. Ακόμα και έρωτες και ραυνοβόλοι, όπως αυτός που τραγουδάνε η Σοφία Βόσο και ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ευθύς αμέσως.

Αν δεν το εμπεδώσετε, θα το ξαναβάλω. Ε. Μέσα στα μάτια σου, ο κόσμος όλος, έρωτας, έρωτας και ραυνοβόλος. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ίσως πάρα πολύ χαρακτηριστικό για ό,τι τραγουδάμε, για ό,τι ακούμε σήμερα. Έχει ιστορία από πίσω του. Και τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα διαδοχικά. Όχι, δεν θα τα ακούσουμε διαδοχικά. Τέλος πάντων, πάμε από το πρώτο. Το πρώτο αυτό που θα ακούσουμε έχει πίσω του μια ιστορία. Είναι το «Μια βραδιά στο Λούκι». Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Και η κατάσταση έχει ως εξής. Τι είναι η πρώτη συνάντηση δηλαδή που ασχολούμαστε, με την οποία ασχολούμαστε απόψε. Το Λούκι ήταν ένα μαγαζί. Ένα καφέ μπαρ που σύχναζε ο Χάρης ο Κατσιμίχας όταν ο Πάνος νομίζω ήταν φαντάρος, κάτι τέτοιο. Και έκανε παρέα με τον Νίκο τον Πορτοκάλουγλου. Λοιπόν, εκεί τον Πορτοκάλουγλου. Για λίγο. Τέλος πάντων, μπορεί να μην ήταν ο Πορτοκάλουγλου. Όπως και να έχει, το περιστατικό είναι που μας ενδιαφέρει. Και εκεί εμφανίστηκε κάποια στιγμή μία κοπέλα. Είναι αυτό που λέει ο τύπος μου Νικόλα και εμένα, του απαντά ο Νικόλας, και εκεί αρχίζουν όλα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτή ήταν η βραδιά στο Λούκι. Προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της με τα μάτια κτλ. Η κοπέλα έφυγε κάποια στιγμή από το μαγαζί, δεν ξαναπήγε σε αυτό το στέκι. Άγνωστο το γιατί, κάποιον μπορεί να περίμενε, κάτι μπορεί να έτυχε και να πήγε εκεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο Χάρης ο Κατσιμίχας έκατσε και έγραψε αυτό το τραγούδι για μια κοπέλα που δεν την ξανάδε ποτέ στη ζωή του και μια κοπέλα που και η ίδια δεν ξέρει ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε για αυτήν. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό συνέβη το 1980, οπότε και ο Χάρης ο Κατσιμίχας έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο Νίκος ο Γιώγαλας ήταν τελικά μαζί του, ο φίλος του, ο τύπος μου Νικόλα δηλαδή. Και το τραγούδισε πρώτη φορά το 1982 ο Πάνος ο Κατσιμίχας σε ένα διαγωνισμό, σε ένα φεστιβάλ ελληνικού, διαγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα, όπου πήρε το τρίτο το βραβείο. Ένα διαγωνισμό που διοργάνωνε ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Σημαντικοί άνθρωποι, σημαντικές βραδιές. Μια εποχή, τι να πει κανείς, εντάξει, για όσους έζησαν σε αυτή την εποχή, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα τους. Πάμε να ακούσουμε έναν πολύ μεγάλο, έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη που δυστυχώς έφυγε σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ήταν, δεν ήταν, 35 ετών. Ο Διονύσης Θεοδόσης που τραγουδά «Έτσι σ' αγάπησα», ένα καταπληκτικό τραγούδι και η ερμηνεία του απίστευτη. Ακούστε το και ευχαριστηθείτε το.

Τι να πει κανείς γι' αυτό το τραγούδι, για αυτήν την ερμηνεία. Ναι, ό,τι και να πεις, είναι λίγο σπουδαίες στιγμές και από τον στιχουργό, το δικό μας το Λευτέρη του Χαψιάδη, σπουδαία ερμηνεία από τον Διονύση το Θεοδόση, σπουδαία μουσική φυσικά και από τον Νικολόπουλο, τον Χρήστο. Καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ πολύ επιτυχής συνέβρεση. Πάμε σε κάτι άλλο εξίσου έτσι σημαντικό, θα τολμήσω να πω. Και θα τολμήσω να πω σημαντικό, γιατί κρύβει και αυτό πίσω του μια παρόμοια ιστορία. Την έχουμε ξαναπεί εδώ, αλλά για όσους έτυχε να μην την έχουν ακούσει, αν δεν ήταν ακροατές της εκπομπής τότε, είναι ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου. Εδώ πάλι μια πραγματική αποθέωση της πρώτης επαφής. Ο Νίκος Παπάζουγλου, καλεσμένος κάπου για κάποιες μέρες, και ενώ η σύζυγός του και το παιδί του λείπανε στο εξωτερικό, ήταν καλεσμένος στο Βόλο, στη Μαγνησία, τέλος πάντων στο Πήλιο, αν θυμάμαι καλά, και γνώρισε εκεί μία κοπέλα, οποία του κάνε καταπληκτική εντύπωση, ιδιαίτερη εντύπωση. Επίλεξε να φύγει, να αποχωρήσει από την συνέβρεση αυτή, να μην καθίσει δηλαδή τις μέρες που έπρεπε να παραμείνει εκεί, γιατί φοβήθηκε ότι θα μπορούσε ακόμα και να διαλύσει την οικογένεια που είχε μόλις δημιουργήσει. Δεν είχε πάρα πολύ καιρό που είχε δημιουργήσει οικογένεια. Έτσι λοιπόν αποφάσισε, για χάρη αυτής της επαφής που δεν κατέληξε πουθενά, να γράψει αυτό το απίστευτο, το πανέμορφο, το καταπληκτικό τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα που έχουν γραφεί ποτέ. Μιλάμε για τον Αύγουστο πάντοτε και το ακούμε, για να πάμε με αυτό στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
9: Εδώ και πάλι την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στο Χριστόδουλο και σε όλους όσους ακούτε. Δεν θα πω πολλά αυτή τη φορά. Το θέμα του, ξέρετε, είναι η πρώτη εντύπωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη συνάντηση, η πρώτη γενικά. Λοιπόν, και θα πάμε γρήγορα να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια, καθώς είναι κρίμα να μην ακουστούν. Νίκος Παπάζουγλου, Φύσηξε ο Βαρδάρης, έτσι όπως πρώτη φορά την είδε στη στάση του λεωφορείου. Τα ακούμε, τα ακούμε. Και μετά Αντώνης Ρέμος, έτσι ξαφνικά. Πάμε.

Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα πιο ξαφνικό από μια συνάντηση με την Ευλαμπία στο ΙΚΑ και να την ερωτευτείς με την πρώτη ματιά. Πάμε, Γιοκαρίνηση.

Και μετά λοιπόν από την Ευλαμπία θα πάμε στον Κώστα Μπίγαλη να μας πει με την πρώτη ματιά. Αμέσως μετά η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ, η Μαρινέλα και ο Στέλιος Καζατζίδης και τελευταίος ο Στέφανος Κορκολής να τραγουδήσει το Ξαφνικά. Με αυτά τα τραγούδια θα σας αφήσω απόψε, θα σας ευχαριστήσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και θα σας υπενθυμίσω ότι και αύριο το πρωί από τις 7 και μέχρι τις 10 με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή μας περιπολία, 10 με 1 ο Νίκος Οπατούνας στο ευρωσκόπιό του, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα Αγελαδαράκη, ενώ τα σύντομα δελτία από τις 3 κάθε ώρα μέχρι τις 8 για να ξανάρθω εδώ με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Να έχετε μια πολύ όμορφη βραδιά και εις το επανακούιν.

οδηγούν όλοι οι δρόμοι ξαφνικά. Δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι ξαφνικά. Δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα ξαφνικά.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές

0: εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτων Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2515 15 50 717. Κρήτων Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: υποφύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Μιρελά. Γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα του Φεναμόν, στο Παρίσι. Γελάς, ε.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα. Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Και κάτι από λαθροπηβάτες.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρο. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τέρμα τα θαύματα.

δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: εδώ κινδύνω, δε βρίσκω πουθενά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.